0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος έβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απασταλμένοι του, ο Στίβ Βουίτκοφ και ο Τζαρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι παιχνιδάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση του Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Μανουήλ Κάρλης. Δεν αγωνίστηκε ο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτε στα τουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
16: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας, κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Καλημέρα, Γιώργο Γρηγοριάδη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
0: Είμαστε το ρεπορτάζ στις 7.
1: Τώρα. Γιατί και σε λίγο τι θα είμαστε.
0: Το ρεπορτάζ 10.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πάει λέγοντας. Μετά, άμα δηλαδή είχαμε και άλλη εκπομπή, θα λεγόμασταν ρεπορτάζ
1: στις 12, στη 1, στις 3 το πρωί.
0: Η λέξη ρεπορτάζ, το κλειδί που ανοίγει όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, εδώ με την παρέα μας την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα, καυτή σε όλα τα επίπεδα, κυρία Μίνα.
1: Καλά, εντάξει, είναι και το Σαββατοκύριακο τέτοιο.
0: Από ποια άποψη?
1: Από όλες τις απόψεις.
0: Από όλες είναι.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό τώρα είναι ένα Σαββατοκύριακο που είναι της εισπράξεως κανονικά. Αυτό πρέπει να το μετονομάσουμε. Αυτό το επόμενο, το μεθεπόμενο, θα το μετονομάσουμε της εισπράξεως.
0: Τσέπη.
1: Παιδί μου.
0: Δηλαδή το κοιτάς, το πας οικονομικά κατευθείαν.
1: Μα πώς να το πάω. Κανονικά πρέπει να είναι το Σαββατοκύριακο που πρέπει να αφαιρέσουμε όλοι από τα κομπιουτεράκια μας το πλην. Πρέπει να τα κομπιουτεράκια μας, πρέπει αυτά τα Σαββατοκύριακα να έχουν μόνο το συν και το επί. Γιατί όλα τα κόμματα αυτά τα Σαββατοκύριακα που έρχονται, Γιώργο,
0: μάλιστα,
1: θα είναι τα Σαββατοκύριακα που θα μας δίνουν.
0: Εντάξει.
1: Οπότε
0: δόξα
1: εμείς,
0: το Θεό, να λέμε,
1: ως πολίτες, να μην το συζητάς και να κάνουμε και μεγάλο σταυρό.
0: Βέβαια.
1: Οπότε εμείς, Γιώργο, αυτά τα Σαββατοκύριακα, κυρίες και κύριοι, έχετε μόνο να σκεφτείτε τι θα τα κάνετε, πού θα τα βάλετε, πώς θα τα επενδύσετε.
0: Ωραία, για την αύξηση στη θερμοκρασία.
1: Ποια θερμοκρασία, ανθρωπέ μου? Εγώ κάθομαι και σου λέω ότι θα γεμίσουν οι τσέπες σας.
0: Για την αύξηση στην ερωτική διάθεση.
1: Ο Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Δεν τα θες αυτά.
1: Δεν μπορώ. Εγώ του λέω.
0: Κοιτάς μόνο την ουσία δηλαδή.
1: Κάτσε, βρε παιδί μου, τώρα.
0: Τα μπικικίνια.
1: Εγώ σου λέω τι σου δώσε ο Τσίπρας την Τετάρτη.
0: Ναι,
1: τι θα σου δώσει ο Μητσοτάκης σήμερα. Τι θα σου δώσει ο Ανδρουλάκης το άλλο Σαββατοκύριακο. Τι θα σου δώσει ο Κουτσούμπας. Τι θα σου δώσει η Δούρου. Και εσύ τώρα κάθεσαι και μου λες για τα ερωτικά σου. Άνοιξε ένα οροσκόπιο και δες τα, ρε Γιώργο, πρωί.
0: Είστε κι εσείς οι άνθρωποι που τα βλέπετε όλα με το χρήμα. Είμαστε κι εμείς που είμαστε ρομαντικοί.
1: Είστε ερωτιάριδες.
0: Ναι, ρε εσύ, παιδάκι μου.
1: Ωραία.
0: Άλλωστε στο τέλος της μέρας τι μένει? Μια ζεστή αγκαλιά και ένα γλυκό φιλίμινα. Τελείωσε.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Ωραία, να την πας την κοπέλα σου για πορτοκαλάδα και αυτό στην Πυραϊκή,
0: ναι,
1: και αυτό, ναι. Αλλά να την πας και για κάτι παραπέρα. Γι' αυτό σου λέω, άκου να δεις τι θα σου πούν, πώς θα σου γεμίσει τις τσέπες σήμερα και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη, τέλος πάντων, που είμαστε στη ΔΕΘ και θα τα γεμίσουμε τις τσέπες μας. Έτσι, και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, άντε, για κάτσα να δούμε το πραγματικό μας εισόδημα, πώς θα φανεί, έτσι. Αυτό εμένα, κοίτα, αν με ρωτάς τώρα στα σοβαρά, αυτό με ενδιαφέρει, πραγματικό,
1: ναι,
0: εισόδημα.
1: Αυτό τώρα,
0: να σου πω, ρεπορτάζ από καντίνες, δεν το αφήνουμε.
1: Ποιο ρεπορτάζ?
0: Από καντίνες.
1: Σε πήρε ο άνθρωπός μας την προηγούμενη εβδομάδα τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπός μας?
1: Αυτός που μου έλεγες, ο φίλος σου από την καντίνα που σε ακούει κάθε Σαββατοκύριακο. Που στριμώχνονται μετά.
0: Με το τζιπ, ο μαύρος τζιπ.
1: Δεν ξέρω, ο μαύρος, ο πράσινος.
0: Ο μαύρος, ο πίτς, σήμερα έχουν φύγει όλοι για Θεσσαλονίκη.
1: Α, είναι Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Άδεια η
1: Μιχαλοπούλου. Τρώει στην καντίνα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή
0: και
1: τώρα.
0: Και διπλοπαρκαρισμένος πάντα, έτσι. Με σεβασμό στις αρχές του. Δεν το αλλάζει ποτέ.
1: Εσύ, Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
1: Κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ μετά από 35 χρόνια. Έρχεσαι να μου πεις εμένα για διπλοπαρκαρισμένους, δεν φοβάσαι?
0: Κοίτα, τη φοβάμαι.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ήθελα να σου το πω και την προηγούμενη εβδομάδα και λέω, άστο να σου δώσω μια ευκαιρία.
0: Βάλε τους, να τους γράψουμε όλους.
1: Έλα, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω τώρα, αλλά σε παρακαλώ πολύ. Και εσείς, κύριε που διπλομαρκάρετε, σας παρακαλώ πολύ. Μαζευτείτε λίγο.
0: Κάποιος σας ακούει, κύριε.
1: Ελάτε, κύριε, σας παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καντίνες άδειες. Σουλινοργίες άδειες επίσης. Το γνωστό μπαρ εκεί στη.
1: Γιώργο, εργάζονται οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά ήταν άδεια σήμερα. Άξι. Πρέπει να έχουν ανέβει όλοι πάνω. Πάνω, λέει, δεν έχει ούτε πώς το λένε. Πώς το είπες, εσύ το είπες. Ούτε τρίγωνο.
1: Έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό. Ναι, γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα?
1: Να ξεκινήσουμε, σε παρακαλώ, με τον καιρό.
0: Βεβαίως να ξεκινήσουμε με τον καιρό.
1: Γιατί έχει άνοδο, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο, μην νομίζεις.
0: Εδώ λέει θα ξαναβγούμε, θα ξαναξηχηθούμε στις... εντωμεταξύ, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Άστο να έχει καλές θερμοκρασίες, γιατί κάτι άκουσα ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει από το 1,80.
1: Ναι.
0: Τι ναι, πώς το, τι εννοείς ναι.
1: Αφού θα πάρεις λεφτά, θα αυξηθεί ο κατώτατος Γιώργο. Έλα Γιώργο, θα αυξηθεί ο κατώτατος Γιώργο. Μη μου λες μετά ότι δεν έχεις λεφτά. Μειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ οι τιμές Γιώργο. Θα έχεις Γιώργο να πληρώσεις. Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε παρακαλώ στον καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Έλα.
0: Η Λιάνα Κουτσούπη στην παρέα μας, μετεωρολόγος του Sky.
1: Κουτσούπη.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ δεν βλέπετε.
0: Ζεσθενόμαστε. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε.
2: Και λίγο παραπάνω.
0: Μακάρι, για να ακούσουμε.
1: Για πείτε μας, για πείτε μας.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ότι με το ότι ο καιρός θα είναι αίθριος και σήμερα και αύριο, συμπυρωτικά, ορεινά και νησιωτικά, και έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα. Τώρα, να δούμε λίγο τους ανέμους. Τις επόμενες ώρες θα πνέει μελτέμι 7 μπουφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και την Κρήτη. Mm-hmm. Μετά το μεσημέρι θα δούμε μια σταδιακή εξασθένιση, η οποία θα είναι αισθητή κυρίως από τις βραδινές ώρες, και την Κυριακή δεν θα ξεπερνά τα 5 με 6 μπουφόρ. Μελτέμι περιμένουμε όλη την εβδομάδα στο Αιγαίο, εκεί κοντά στα 6 μπουφόρ. Αντίθετα στο Ιόνιο, και σήμερα και αύριο θα πνέουν δυτικοί, βόρειο-δυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μπουφόρ. Πολύ πιο ήσυχοι οι άνεμοι λοιπόν στο Ιόνιο. Mm-hmm. Και ο υδράργυρος που μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, φαίνεται ότι ανεβαίνει. Σήμερα τα επιρωτικά θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς και συγκεκριμένα περισσότερο στην Θεσσαλία και τμήματα της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεραίας και της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς και στην Αττική τους 34. Ενώ
1: συγγνώμη,
2: αύριο...
1: μιας και είπατε Θεσσαλονίκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή το βράδυ θα έχουμε τις μεγάλες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο καιρός θα είναι καλός. Θα μπορέσουν να διαδηλώσουν με καλές καιρικές συνθήκες, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Ακριβώς, δεν περιμένουμε καθόλου βροχοπτώσεις, έθριες συνθήκες σε ολόκληρη την χώρα.
1: Ωραία.
2: Και στη Θεσσαλονίκη, οπότε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και εκεί και το βράδυ το ίδιο. Από αύριο περιμένουμε την σημαντική άνοδο στην θερμοκρασία, δηλαδή στα υπηρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά έως 39, πάλι στις περιοχές που είπαμε, δηλαδή στη Θεσσαλία κυρίως και σε κάποια τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Και στα νησιά η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 35 βαθμούς. Βέβαια αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Από τη Δευτέρα περιμένουμε το θερμόμετρο να επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, καθώς θα πνέει μελτέμι. Όλο αυτό συμβαίνει γιατί την Κυριακή ουσιαστικά οι άνεμοι θα πνέουν πολύ πιο ήπιοι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία.
1: Ωραία, μας τα είπατε. Μια χαρά.
0: Μια χαρά,
1: λοιπόν, μια χαρά. Άρα λοιπόν, όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, μια χαρά, μπορείτε να πάτε στην έκθεση. Μπορείτε να πάτε και το απόγευμα, αν έχετε προγραμματίσει για τις διαδηλώσεις σας, κανένα πρόβλημα. Όσοι είστε στην Αθήνα, μπορείτε να πάτε για τα μπανάκια σας.
0: Να επισκεφτείτε και την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τιμούμενη χώρα η Ιαπωνία, άμα θες να.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά αυτή είναι μέσα σε ένα. Σε κλειστό... Ναι.
0: Αν θέλεις.
1: Εντάξει, σε κλειστό χώρο είναι όμως αυτή, δεν έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τον καιρό για να πας. Μπας περιπτώσει. Εσείς λοιπόν που έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα, μια χαρά μπορείτε να πάτε για τα μπανάκια σας. Κανένα πρόβλημα. Όλα ωραία και καλά λοιπόν. Και τη Δευτέρα λοιπόν, εμείς που έχουμε ρεπό, μια χαρά μπορούμε να πάμε για τον μπανάκι μας.
0: Θα πάμε, εννοείται. Κυρία Κουτσούπη, ευχαριστούμε πάρα,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Μόνο να πω ότι πολλές περιοχές της χώρας,
1: ναι,
0: ανάμεσά τους η Κρήτη, η Αττική, η Μισή Εύβοια, νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, είναι σε κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιά πολύ υψηλή. Πορτοκαλί.
1: Είναι
0: έτσι?
1: Πορτοκαλί, ναι. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, είναι ίσως ο μόνος υπουργός ο οποίος δεν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις. Έμεινε στην Αθήνα. Ακριβώς επειδή έχει πορτοκαλί σήμερα, βαθμό δηλαδή επικινδυνότητας 4, κρίθηκε ότι έπρεπε να μείνει στην Αθήνα, στο επιχειρησιακό κέντρο.
0: Και πολύ σωστά, νομίζω,
1: λοιπόν,
0: πράττει, έτσι.
1: Το κανονικό πράττει, φυσικά. Και είναι το έτσι. Σωστό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Χατζικόρδου να μας πει τα facts της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλώς τον.
1: Βέβαια, έχουν την τιμητική τους οι συνάδελφοι σήμερα και αύριο. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Μήνα, καλημέρα, Γιώργο. Μήνα, να πούμε ραδιοφωνικά καλή αρχή.
1: Θα το πούμε και τηλεοπτικά. Βεβαίως, θα τα πούμε και τηλεοπτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
3: Καλή σεζόν, όλα τα καλά, εύχομαι. Και εγώ θα ξεκινήσω λίγο με τα στενάφορα, γιατί λέγαμε ότι κάτι άκουσα που είπατε για τον καιρό, ότι θα είναι μια χαρά και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι
3: για
1: να
3: κόσμο στην έκθεση.
1: Ναι.
3: Ο καιρός πράγματι είναι μια χαρά. Mm-hmm. Αυτό που είναι δύο τρομάρες είναι το που θα σταθμεύσει κάποιος για να έρθει στην έκθεση.
1: Τώρα έχετε πραγματικά μετρό. Κάτσε ρε Δημήτρη. Μισό λεπτό ρε Δημήτρη. Έχετε μετρό.
3: Είναι το μετρό όμως. Πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλος. Όποιος θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του και να κατέβει στην έκθεση, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να παρκάρει πουθενά. Αυτό είναι για λόγους ασφαλείας. Αλλά και για εμάς τους δημοσιογράφους έχει πλέον απαγορευτεί, όπως το μάθαμε σήμερα το πρωί, η είσοδός μας των οχημάτων μέσα στην έκθεση. Οπότε ούτε και εμείς μπορούμε να παρκάρουμε. Οπότε μάλλον και εμείς με το μετρό θα έρθουμε.
0: Πεζό επί δύο. Πεζό επί δύο.
3: Έτσι, έτσι. Θα κουβαλήσουμε τα πράγματά μας, τις πλάτες και θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλος ο χώρος περιμετρικά της ΔΕΘ και από αέρος με drones θα γίνει φρούριο κανονικό. 3.500 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες, θα έχουμε και drones όπως σας είπα. Γενικά,
1: από όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις, μαθαίνω εγώ, της Ελλάδας έχουν έρθει δημιουργίες, εκτός από την Κρήτη και από μία ακόμα, και από το Αιγαίο. Και από την αστυνομική διεύθυνση Αιγαίου δεν έχει έρθει. Από όλες τις υπόλοιπες έχουν έρθει δημιουργίες στη Θεσσαλονίκη.
3: Ακριβώς, και καταλαβαίνετε ότι, επειδή αναφέραμε νωρίτερα για το μετρό, να πούμε ότι και το μετρό, τις ώρες που θα είναι η κινητοποίηση το απόγευμα, μια σειρά από κινητοποίησεις, θα έχουμε τους αγρότες που θα έρθουν με περίπου 20 τρακτέρ. Η συγκέντρωσή τους είναι στις 5 η ώρα στη ΧΑΔ. Θα έχουμε μέλη της κοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία. Και αυτά 5.30 με 6 θα συγκεντρωθούν όλοι στο άγαλμα του Βενιζέλου και στην Καμάρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα έχουμε μια σειρά από κινητοποιήσεις. Εκείνη την ώρα λοιπόν και η κεντρική σταθμή του μετρό από τον Ευκλείδη έως και τον νέο συνδρομικό σταθμό θα παραμείνουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας. Και φυσικά περιμένουμε αρχικά τώρα το πρωί στις 10 η ώρα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα φτάσει εδώ για να κάνει τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, της 20ης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Είναι επαιτειακή χρονιά, γιατί ουσιαστικά συμπληρώνονται 100 χρόνια από το 1926, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, φέτος τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια χρονιά που θα προσελκύσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον, το περίπτερο της Ιαπωνίας. Συμμετέχουν 25 εταιρείες κολοσσοί στο συγκεκριμένο περίπτερο.
1: Εντάξει, μόνο είναι και μια χώρα με μια κουλτούρα που τραβάει να δεις, να μάθεις. Έχει.
3: Έχει κουλτούρα, έχει φιλοσοφία, έχει τεχνολογία, έχει ιστορία.
1: Ναι.
3: Μας ξεναγούν ουσιαστικά, όπως μας το είπαν οι άνθρωποι χθες, στη φιλοσοφία του Τακούμι.
1: Ναι.
3: Η φιλοσοφία του Τακούμι είναι κάτι που συνδυάζει τη μαεστρία, την κινητικότητα, όλη αυτή την άβρα της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ανακαλύψουμε εδώ. Περισσότεροι από 1.000 εκθέτες στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 25 χώρες συμμετέχουν, εκτός από την Ιαπωνία. Και φυσικά θα περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι όλα γεμάτα.
0: Εστιατόρια, ταβέρνες, έτσι, μπουζουξίδικα, γύρω-γύρω.
3: Ναι, εντάξει, το 100% είναι λίγο για να το περιγράψω. Το 100% είναι λίγο. Πραγματικά.
0: Το 100% είναι λίγο.
3: Να έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Το μόνος χώρος που δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή είναι από οχήματα στο κέντρο. Άμα γυρίσει λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει απαγορευτεί η στάθμευση παντού. Οπότε από εκεί και πέρα, όσοι έρθουν θα πάρουν κάποιο ταξί, κάποιο λεωφορείο, κάποιο μετρό.
0: Μάλιστα.
3: Και θα έρθουν εδώ.
1: Μάχα, ήμασταν και εμείς εκεί και σε έπρεπε να πάρουμε.
0: Θα τον δούμε 10 παρα 20 στο
1: τηλεοπτικό.
3: Βεβαίως. Έχω διάφορες εκπλήξεις, θα τα πούμε.
1: Τέλεια. Θα τα πούμε λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και θα σε δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ,
3: καλημέρα,
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά.
1: Εντάξει, τώρα που θα πάμε. Ή θες να πάμε σαν τραγουδάκι, τι θες να κάνουμε.
0: Όχι.
1: Θες να πάμε σε όνομα και πράγμα.
0: Σε όνομα και πράγμα.
1: Όνομα και πράγμα τώρα. Στον πρόεδρο. Όχι, πρώτα θα σου πω την ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άκου. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά είπα την ιδιότητά σας?
4: Σωστά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και το όνομα. Πείτε και το όνομά σας τώρα.
4: Γλύκος. Όχι γλυκός. Γλύκος.
1: Καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Εύχομαι καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Και γιατί σας φιλοξενούμε σήμερα? Γιατί μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες δεν προλαβαίνετε να φουρνίζετε και να βγάζετε τι άλλο, τρίγωνα πανοράματος.
4: Αφού όλη η Ελλάδα έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, τι θα κάνουμε?
0: Ισχύει όντως η είδηση αυτή, ότι δεν έχει μείνει τρίγωνο πανοράματος ούτε για δείγμα?
4: Λοιπόν, χρόνια τώρα, όποιος Αθηναίος ή από όπου πήγαινες, από όποιο μέρος της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, στο φεύγα θα έπαιρνες και ένα κουτάκι τρίγωνα πανοράματος. Δεν έχει γίνει τώρα, αυτό είναι παραδοσιακό.
1: Σωστό.
4: Οπότε τώρα με την έκθεση έχει ανέβει όλος ο λαός επάνω. Οπότε ο καθένας που θα πάρει ένα κουτάκι δεν μπορούν να σε καλύψουν. Αναγκαστικά έχουν φύγει όλα τα τρίγωνα. Θα φύγουν μάλλον. Τώρα
0: ένα κουτάκι ο ένας, ένα κουτάκι ο άλλος. Άμα πάλι 100.000 άνθρωποι τελείωσαν τα κουτάκια.
1: Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Τα τρίγωνα πανοράματος είναι τώρα ένα γλυκό το οποίο, εντάξει, το βρίσκεις ρε παιδί μου και στην Αθήνα. Γιατί όμως το δικό σας εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει άλλη γεύση, μπορείτε να μου πείτε, και γιατί όταν ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να φάμε το δικό σας τρίγωνο πανοράματος και θέλουμε να το πάρουμε και να το φέρουμε και στην Αθήνα?
4: Λοιπόν, νομίζω ότι παραδοσιακά, επειδή άρχισε να βγαίνει εκεί το τρίγωνο πανοράματος στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
4: έχει μείνει αυτό τώρα και η Αθήνα το βγάζει. Πολλά ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα έχουμε τρίγωνο πανοράματος. Αλλά έχει μείνει η παράδοση στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα η Θεσσαλονίκη πάει να το κάνει και παραδοσιακό προϊόν, να το περάσει στα προϊόντα που είναι στα πόδο.
0: Μάλιστα.
4: Όπως και το ραβανί Βερίας.
1: Σωστό.
0: Κύριε Γλυκέ, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας γλυκάνατε.
4: Το θέμα είναι, γλυκά θα φέρουμε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός θα μας γλυκάνει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αχ, να σας πω κάτι. Μην ανησυχείτε. Όταν έχει έκθεση Θεσσαλονίκης, όλοι μας γλυκαίνουν. Ο Πρωθυπουργός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, στη ΔΕΘ.

0: πέρσι δηλαδή. Α, μάλιστα.
1: Γκρίνια και ο Θανάσης. Τι χαριτωμενιές είναι αυτές, λέει, μόνο έρωτας. Έλεος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο Καντινιέρης, λέει. Αστιάκια της δεκάρας. Και κλείνοντας, λέει, Γιώργο, πρόσεξε την παντόφλα.
0: Για σένα τα λένε αυτά.
1: Ναι, για μένα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Μιχάλης, καλημέρα από τα φιλόξενα Χανιά. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε η ηθοποιός Νέλι Γκίνι. Το 1934 ο δημοσιογράφος Φρέντι Γερμανός. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 2006 ο παλαιστής Απόστολος Σουγκλάκος και η πιανίστρια ακορντεονίστρια Ευαγγελία Μαργαρόνη το 2018. Και ο Τάκης ο Λαγωνίσης, από το Λαγωνίσιο, φίλος μας. Καλημέρα σας. Είμαι στο αεροδρόμιο σε άφιξη και δεν μπορώ να ακούσω για την επόμενη ώρα. Να τα ξαναπούμε τη μεθεπόμενη, γι' αυτό μας το λέει. Όμως το νου σας, ρε Μάλια, πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στο πρωινό έχουμε κυρία το νου σας. Καλημέρα, Μίνα και Γιώργο, και άλλες πρωινές δυνάμεις.
0: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή
7: Εκπαίδευση. Κόσμος 96,5.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky ο Πρωθυπουργός απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας ωστόσο στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Σε εκλείο διαδηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα.

η Θεσσαλονίκη. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο εργοστασίου Ινωπία στην Πάτρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληστης εποπτείας ανηλικών. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 39χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε, πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ από πνιγμό, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πράγματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείως η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.

0: Λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Ωραία, να κάνουμε τώρα κανονικά την έναρξη της εκπομπής, μπορούμε.
1: Πάλι.
0: Να πούμε τα χρόνια πολλά και αυτά, δεν θες.
1: Πάλι.
0: Εδώ.
1: Ορίστε, πες τα.
0: Γιορτάζει ένα σωρό. Ονόματα, φοβερά ονόματα. Ελισάβετ, Ζαμπέτη.
1: Ένα σωρό, άκου. Ένα σωρό. Μη χειρότερα, Παναγία.
0: Σωρό. Ελισάβετ Ζαμπέτη, Ζαμπέτα, Ζαχαρία, Ζαχαρούλα.
1: Α, στη φίλη μου τη Ζαχαρούλα να πω χρόνια πολλά. Και στο φίλο μου το Ζαχαρία.
0: Πολύχρονη.
1: Πολύχρονη να είναι.
0: Διεθνή ημέρα φιλανθρωπίας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ημέρα φιλανθρωπίας σήμερα. Και πώς το έλεγε η γιαγιά μου, φιλανθρωπία λέει, αλλά να μην γνωρίζει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου.
0: Πολύ σωστό.
1: Ή τι, η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Τώρα ένα από τα δύο δεν ξέρω να το πω σωστά.
0: Τέλος πάντων, κάτω ναι. Και κράτησε το για σένα.
1: Άπερα από το πες πιο απλά εσύ, ναι. Σωστά, ναι.
0: Και Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Μούσια.
1: Αμάρε Γιώργο.
0: Μούσια.
1: Μούσια. Αυτό πάει καλύτερα σήμερα νομίζω.
0: Θες να σου βάλω μια μαντινάδα που νομίζω θα σε εκφράσει.
1: Για πες, γιατί μ' αρέσουν οι μαντινάδες. Για, μ' αρέσουν πολύ. Για πες.

0: Τι έτος έχουμε?
1: Κάτσε να, κάτσε να το τσεκάρω, δεν είμαι και σίγουρος. Α, 2026.
0: Are you sure?
1: I'm very sure, yes.
0: Α, γιατί κάτι μου θύμισε από 80. Ξέρω.
1: Εντάξει, είχαμε επέτειο, δεν είχαμε?
0: Ναι παιδί μου, πολύ παλιά συνθήματα δεν είναι τώρα αυτά? Αγγίζουν αυτά τους νέους?
1: Αγγίζουν το παλιό ορθόδοξο ιστορικό Πασόκ. Όλους τους πολίτες που κάποτε...
0: Ναι, ο κόσμος προχωράει, θέλω να το καταλάβεις αυτό.
1: Τι να έπαιζε δηλαδή, τραπ?
0: Όχι βρε παιδί μου, αλλά έχει προχωρήσει ο κόσμος. Μαντινάδες, Αντρέ, Μπρος, για μια, αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σας πω βρε παιδιά, αφήστε με τώρα.
1: Χορούς είχε, τραγούδια είχε,
0: μαντινάδες
1: είχε, ρακές είχε, τρακτέρ είχε.
0: Τρακτέρ
1: είχε. Ανέβηκε ο κύριος Φαραντούρης πάνω μαζί με τους υπόλοιπους εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραίες εικόνες.
0: Ωραίες εικόνες, εντάξει, έπεισαν.
1: Όσοι δεν θυμούνται το παρελθόν τους,
0: ναι,
1: δεν έχουν προοπτική για το μέλλον.
0: Α, λένε κάποιοι. Δηλαδή, εσύ ας πούμε
1: λένε
0: τώρα.
1: Λένε κάποιοι.
0: Ναι. Δηλαδή, ωραία, να το θυμούνται το παρελθόν τους.
1: Ναι.
0: Τους ηγέτες τους.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τα και... συνθήματά τους, τα, ναι, συμβολά τους.
0: Ναι.
1: Την Κρήτη τους.
0: Ναι.
1: Το τρακτέρ.
0: Ναι.
1: Τα τρακτέρ δίνανε
0: αυτό,
1: πάντα
0: δηλαδή,
1: το σύνθημα.
0: Συγγνώμη Γιώργο, για να καταλάβω.
1: Να καταλάβεις.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι σε ένα κόμμα. Αυτό που είναι οι βάσεις του είναι τα συνθήματά του, τα τρακτέρ του και οι σημαίες του.
1: Είναι κάποια από τους συμβολισμούς που θα έπρεπε ενδεχομένως στην παρούσα φάση να αναδειχθούν μέσα από μια επαιτειακή επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί, ίσως. Δεν
0: Μάλιστα.
1: ξέρω. Μπορεί να διαφωνήσω όμως και το... Και, σεβαστώ απόλυτα.
0: Εντάξει, εγώ, οκ, εντάξει, τι να πω.
1: Μήπως θες να έρθει κανείς να σου πάρει τα κοσμήματα?
0: Να μου πάρει τα κοσμήματα.
1: Από το σεντούκι.
0: Όχι, αλλά εγώ θέλω άκου, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, αλλά εγώ αυτή τη γιαγιά θέλω να τη γνωρίσω.
1: Μιλάμε για τη γιαγιά της κυρίας Αναστασίου.
0: Ναι. Κυρία Αναστασίου, δεν ξέρω πάντως αν μας ακούτε, αλλά εγώ τη γιαγιά σας θέλω να τη γνωρίσω.
1: Για να την ακούσουμε την κυρία Αναστασίου.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
3: Ωραία.
2: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.
3: Αλήθεια,
2: πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
1: Ζάναξ. Θα πάρει Ζάναξ η γιαγιά τη κυρία Αναστασίου, μην τη πάρει ο Τσίπρας τα κοσμήματα.
0: Τα βραχιόλια.
1: Τα βραχιόλια.
0: Εδώ καλά, εδώ κανονικά, με συγχωρείτε, έπρεπε να σας είχαμε ζητήσει να μας βάλετε τα... Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Με έχεις και κοιμάμαι. Αυτό πιστεύεις δηλαδή ότι φοβήθηκε η γιαγιά?
1: Πατριωτική σφορά το είπανε πάντως.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν έχει σχέση με την πατριωτική σφορά. Αυτό έχει κάτι άλλο να κάνει. Αυτό έχει με το που είπαν ότι θα ψάχνουμε ακόμα και τις θηρίδες.
1: Ναι, ο κύριος Παπάς το είπε, ο αναπληρωτής των μέρες.
0: Ναι, ότι θα ψάχνουμε. Μετά όμως το άλλαξε
1: το
0: λίγο.
1: Άλλαξε,
0: ναι, ναι, το άλλαξε λίγο. Βέβαια, κατάλαβες. Κοίταξε να σου πω τώρα πάντως. Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με τις θηρίδες, τα κοσμήματα και τα όλα αυτά τώρα και τα δαχτυλίδια, έτσι. Υπάρχει μια συνεννοησία. Δεν είναι τώρα και το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου να υπάρχει μια τέτοια συνεννοησία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ιδίως όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οποιοδήποτε λάθος γίνει στις δηλώσεις θα αναδειχθεί από την κυβέρνηση. Έτσι. Και, ταυτόχρονα και ό,τι λάθος γίνει από την κυβερνητική πλευρά σε επίπεδο δηλώσεων αναδεικνύεται από την αντιπολίτευση. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βεβαίως.
0: Η κυρία Αναστασίου.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Αναστασίου ήταν αυτή που είχε πει και για το είμαι ένα θάνατο πιο κοντά στο. Αυτή δεν είναι.
1: Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, νομίζω
0: ότι. Αυτή δεν είναι. Α, εντάξει. Ναι.
1: Πάντως.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι. Θέλει ένα debate με τον Τσίπρα.
1: Άκουσε τον.
0: Για να ακούσω.
4: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
5: Debate με Τσίπρα.
4: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα θέλει.
5: Τα βγάλεις πέρα από τον Τσίπρα.
4: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια.
0: Θα λογαριαστούν στα ψηλά αλόνια, Γιώργο.
1: Κοίτα. Γενικώς.
0: Θα λογαριαστούν στα ψηλά λόγια.
1: Γενικώς.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που όλοι,
0: ναι,
1: τσακώνονται με όλους για όλα τα θέματα και με κάθε ευκαιρία.
0: Θες να ζητήσουμε κάτι από τους ακροατές μας?
1: Βεβαίως.
0: Θες να μας στείλουν debate που θα ήθελαν να ακούσουν, ποιον με ποιον. Εσύ, ας πούμε, ποιον θα ήθελες να ακούσεις. Debate με ποιον θα ήθελες.
1: Εγώ θα ήθελα.
0: Ιδανικά.
1: Ειλικρινά όμως, ναι, τώρα θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Βελόπουλος Λατινοπούλου.
0: Όχι, μωρέ.
1: Πατριωτικό debate.
0: Όχι, όχι. Άκου, θα σου πω. Εγώ, ό,τι και να ήταν, θα ήθελα πρώτα να έχει μέσα βούλτευση.
1: Α, καλά, εννοείται, φυσικά.
0: Θα πνιγείς, παιδί μου, περίμενε. Ναι, ναι.
1: Είπα λοιπόν, να πιω μια γουλιά καφέ και το πέταξες.
0: Την κατάλληλη στιγμή το είπα. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε βούλτευση. Να σκεφτώ όμως με ποιον θα ήθελα βούλτευση. Βούλτευση με έναν άντρα. Με ποιον να βάλω. Να βάλω με βούλτευση με ποιον. Να βάλω. Για σκέψου έτσι έναν. Με ποιον.
1: Τώρα, ναι.
0: Θα βάζα βούλτευση.
1: Με Άδωνη. Όχι, τι λέω μόνο.
0: Τι λες μόνο.
1: Μπερδεύτηκα, sorry.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Βούλτευση, επειδή πες άντρα, με τέτοιο, πες το, με πλεύση ελευθερίας.
0: Βούλτευση με ζωή.
1: Με ζωή. Καλό.
0: Ζωή, καλό.
1: Δυνατό.
0: Πώς σας φαίνεται, θέλετε. Βούλτευση με ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και βούλτευση με Λατινοπούλου θα ήταν ωραίο. Και Λατινοπούλου με Κωνσταντοπούλου θα είχε ενδιαφέρον.
0: Λατινοπούλου με Κωνσταντοπούλου.
1: Θα γινότανε. Άστο. Να σου πω, άκου τι είπε η κυρία Λατινοπούλου για τον κύριο Βελόπουλο.
3: Γιατί
2: λίγο,
3: να ψηφίσει κάποιος
2: λίγο
3: εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
2: Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν Κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
3: Ποιος είναι
2: για τον
3: ο
2: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές.
3: Ο Σαμαράς ήταν και πρώην
2: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε. Για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, γιατί να πάει. Άλλος θα το θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σωρίσει την
3: ζωή. Δηλαδή, αν σας καλούσε.
2: Δεν θα πάει με τον Κομπογιαννίτη.
3: Αν σας καλούσε ο κύριος Σαμαράς, δεν θα πηγαίνατε να συνεργαστείτε μαζί του.
2: Σας το απάντησα. Δεν θα γίνει καμία συνεργασία της φωνής λογικής. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν είμαστε σοσιαλιστές. Και μεγαλύτερο σοσιαλιστή.
3: Μα και το ΚΚΕ το ίδιο πράγμα λέει.
2: Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κατάλαβε.
0: Κάτω για τον κύριο Σαμαρά, δεν είναι η κυρία Λατινοπούλου, δεν. Για τον κύριο Βελόπουλο λέει, για τον κύριο Σαμαρά δεν.
1: Είπε, δεν είμαστε σοσιαλιστές. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν είμαστε σοσιαλιστές.
0: Εντάξει τώρα, δεν. Δεν το σηκώνει το ανάστημά τη στον κύριο Σαμαρά.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, θα δούμε πάρα πάρα πολλά αυτό το προσεχές χρονικό διάστημα. Θα έχουμε συνέχεια τέτοιες δηλώσεις, συνέχεια τζατζαρίσματα, κόντρες, πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όρεξη να έχετε να ακούτε.
0: Εγώ έτσι γι' αυτό το debate ζω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι για να πάμε και στα ελληνοτουρκικά που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Ορίστε, Power to the People, λέει το τραγούδι, Γιώργο.
1: Εννοείται, Power to the People.
0: Ορίστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά. Γιατί σαν να έχουν οι γείτονες, Γιώργο, ανεβάσει πολλές στροφές. Σαν να... Όχι, εγώ δεν λέω...
1: Ακόμα μία φορά.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να συγκριθεί, γνώμη μου, με καμία φορά. Έτσι. Όχι, η φράση το κλιμακώνουν, νομίζω ότι είναι κάπως ξεπερασμένη. Εδώ φαίνεται πολύ, πολύ διαφορετική πια η κατάσταση. Θα μας τα εξηγήσει, νομίζω, καλύτερα ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, ο πτέρερχος. Καλημέρα σας, κύριε Ιατρίδη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς είστε?
2: Όλα πάνε καλά.
0: Όλα πάνε καλά.
2: Έχουμε εξελίξεις. Η επικαιρότητα δεν μειξεμένει από νέα. Οπότε πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε την κλιμάκωση που περιγράφηκε η Μίνα από της τουρκικής προκλητικότητας. Το καινούριο που μπαίνει στο τραπέζι είναι αυτές οι υπερπτήσεις drone. Και πολλοί συνδέουν αυτές τις υπερπτήσεις των drone με την δημιουργία των τουρκικών, εντός εισαγωγικών λέξη, θαλάσσιων πάρκων, έτσι. Αυτό πόσο αλλάζει το καθεστώς ή πόσο προβληματίζει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ελληνική διπλωματία?
2: Καταρχάς, να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Γκρογοιάδη, που είπατε, με τις πτήσεις των drone. Πέραν των θαλασσίων πάρκων, γιατί η Τουρκία το έκανε και κατά τη διάρκεια της διακήρυξης των Αθηνών, μπορεί να μην είχαμε με μαχητικά αεροσκάφη παραβάσεις παραβιάσεις, είχαμε όμως με μη επανδρομένα τακτικές παραβιάσεις ή παραβάσεις. Αυτό το θέμα είναι σοβαρό και βεβαίως μας απασχολεί, και όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν αντί να απογειώνουμε F-16 που το κόστος είναι μεγάλο, 16.000 και κοστίζει κάθε ώρα πτήση το F-16 σε σχέση
1: αυτό,
2: με ένα συγγνώμη,
1: Μίνα, αυτό που λέει ο κύριος Ιατρίδης είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε αναχέτηση ενός τέτοιου μη επανδρομένου
2: είναι μέχρι
1: πάρα πολλά χρήματα στον ελληνικό λαό, έτσι, στον ελληνικό στρατό.
2: Να δημιουργεί κόστος, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους. Από εκεί και πέρα, όταν θα συμπληρώσουμε και θα χτίσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, που μέσα αυτή θα περιλαμβάνει και αντιδρόμους συστήματα, είτε με ηλεκτρονικές παρεμβολές, είτε με λέιζερ, είτε με πυράβλους φτηνούς που μπορούν να τα καταρρύψουμε, τότε ναι, θα τα αντιμετωπίσουμε διαφορά. Προς το παρόν πρέπει να έχουμε παρουσία, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και ορθώς. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή αεροσκάφη. Από την άλλη όμως, αυτό που μας απασχολεί ότι η Τουρκία μέσω αυτών των μη επανδρομένων μας χαρτογραφεί την επιχειρησιακή, αν θέλετε, ετοιμότητα, το ραντάρ και της πολεμικής μας αεροπορίας, και καταγράφει τις κινήσεις, από πού απογειώνει τα αεροπλάνα, τι είδους αεροπλάνα, πότε εντοπίζουν τους στόχους, πώς αντιδράει η Ελλάδα, και βεβαίως βλέπει αντανακλαστικά. Αυτό κάνει η Τουρκία. Αυτά τα μη επανδρομένα που έρχονται δεν είναι οπλισμένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μη επανδρομένο βορείως του Αιγαίου και προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ναι, αυτό ήταν ένα από τα θαλάσσια πάρκα. Άρα έδειξε μία παρουσία.
0: Κύριε Ιατρίδη, μισό λεπτό, μην το προσπεράσουμε έτσι. Κάποιο λόγο έχει η Τουρκία που το τελευταίο διάστημα λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί? Πού το πάει, τι θέλει, τι συμβαίνει?
2: Αυτό είναι αλήθεια. Η Τουρκία, ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας, η τακτική, κυρία Καραμίδου? Όποια πολιτική απόφαση πάρει η Τουρκία ή έχει στο μυαλό της, την θεσμοθετεί με εσωτερικό νόμο, την αποτυπώνει στο χάρτη, βάζει συνταγμένες καταστάσεις σε τεχνικούς οργανισμούς και προσπαθεί μετά να εφαρμόσει αυτό τον εσωτερικό νόμο στα θαλάσσια πάρκα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή η Τουρκία θέλει αυτή τη στιγμή με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα, εμείς λέμε δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως μπορεί να μην παράγουν διεθνή δικαιώματα, όμως παράγουν μία, αν θέλετε, εσωτερική νομοθεσία, μία διοικητική και επιχειρησιακή πραγματικότητα που θα προσπαθήσει το νόμο αυτό να τον επιβάλλει η Τουρκία. Να ασκήσει αρμοδιότητες, παρόλο που δεν είναι οριοθετημένη περιοχή, και βεβαίως να προσπαθήσει η Τουρκία στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου και επιτήρησης, και βεβαίως αν κάποιος, αυτό είναι το επικίνδυνο, αλλιέας Έλληνας ή οποιοδήποτε πάει, ή να τον παρεμποδίσει ακόμη και να τον συλλάβει. Άρα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για τις κινήσεις της Τουρκίας. Την έχουμε χαρτογραφήσει, γνωρίζουμε πώς αντιδρά. Το θέμα είναι εμείς να σχεδιάσουμε πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Και αυτό είναι.
0: Πάντως εδώ, με συγχωρείτε κυρία Τρίδη, εδώ υπάρχει ένα νέο πάντως δεδομένο, έτσι. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι απογειώνονται αεροπλάνα από την Τουρκία, εμείς τα αναχαιτίζουμε. Έτσι, αυτό δεν ξέραμε τόσα χρόνια. Εδώ στη ζωή μας τώρα μπαίνουν νέα δεδομένα, διότι όταν απογειώνονται drones, έτσι, από την απέναντι χώρα, τα οποία τα παράγει κιόλας, άρα μπορεί να παράξει ένα σωρό drones, άρα μπορεί να στείλει όσα θέλει. Εδώ εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά. Θα τα καταρρύψουμε? Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε?
2: Είναι και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί το έχουμε πει και υπήρχαν
0: αυτό
2: πάρα πολλές.
0: Αυτό είναι νέο δεδομένο τα... επιχειρησιακά, ναι, τι θα κάνουμε με τα drones.
2: Και παλαιότερα είχετε πει. Και έτσι. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα στο γενικότερο πνεύμα που επικρατεί στην Ευρώπη με τα ρωσικά μη επανδρομένα, να το συζητήσουμε και με τους εταίρους μας και με τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να ζητήσουμε ότι αυτό το μη επανδρομένο που έρχεται, δεν ξέρουμε τι είναι, αν έχει πυρομαχικά ή αν κάνει οτιδήποτε, να μας στηρίξουν ώστε να μπορούμε να το καταρρύψουμε.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά όμως πού επενδύουμε, διότι τόσα χρόνια δυστυχώς δεν επενδύσαμε εκεί που έπρεπε σε ό,τι αφορά, γιατί ξέραμε ότι η Τουρκία έχει δυνατότητες και κατασκευάζει μία επανδρομένα.
1: Εντάξει, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη μορφή του πολέμου παγκοσμίως, και αυτό το βλέπουμε ανάγλυφα στο τι συμβαίνει στην Ουκρανία, έτσι, σε ρωσοουκρανικό πόλεμο.
2: Και τώρα, δηλαδή είναι... με την αρχίδα του Αχίλεα, ήταν που προβλημάτιζε, και θα αγοράσουμε αντιδρόμων συστήματα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως και... με τα Μπαϊρακτάρ είναι πολύ μπροστά η Τουρκία.
1: Σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι.
2: Δεν είναι μόνο με τα Μπαϊρακτάρ.
1: Αλλά εξελισσόμαστε κι εμείς.
2: Με τα Κιζιλέλμα.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά. Και μάλιστα με δυνατότητες να φέρουν και πυρομαχικά και πυράβλους κλπ. Και να συνεργάζονται με τα καινούργια αεροσκάφη τα οποία θα πάρει με τα Eurofighter. Γιατί ήδη άρχισε η εκπαίδευση και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αρχίζει την άλλη εβδομάδα η εκπαίδευση του Eurofighter.
2: Επομένως, η Τουρκία ετοιμάζει τα δικά της δεδομένα. Το θέμα είναι, εμείς, μιας και τα ξέρουμε, πώς εμείς προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε. Και η ασκήδα του Αχιλλέα είναι μέσα σε αυτό το οποίο εκνευρίζει και βεβαίως ανησυχεί την Τουρκία, διότι κάτι... δημιουργείται κόστος.
1: Και κάτι άλλο, κύριε Ατρίδη, που εκνευρίζει την Τουρκία είναι η επέκταση του φράκτη στον Εύρο. Είδατε χθες το ρεπορτάζ του Γιάννη Τουσουλίου ότι
2: εδώ στην τηλεόραση. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Δεν είναι πρώτη φορά. Και... το κάνει στο παρελθόν. Αλλά εκεί μην ξεχνάμε ότι με τις βροχές αλλάζει και
0: το ποταμό.
2: Και πάντοτε δημιουργεί πρόβλημα η Τουρκία.
1: Το λέω γιατί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιάννη Τουσουλιώτη, ενδεχομένως και κάποιες από τις υπερπτήσεις των drone εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης να συνδέονται και με την επέκταση του φράχτη στον Εύρο, και είχαμε και τη ρηματική διακοίνωση από την Τουρκία, έτσι.
2: Ακριβώς. Για αυτό το ζήτημα. Και στο παρελθόν απογείωνε μη επανδρομένα στο δικό της το έδαφος, που έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και στο δικό μας το έδαφος. Είναι τα σύνορα είναι κοντά. Πάντοτε η Τουρκία έβλεπε το τι κάνουμε. Όπως κάνουμε και εμείς με τα μη επανδρομένα και με τους αισθητήρες, γιατί και πρέπει να τα λέμε αυτά. Και εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε τοποθετήσει και συνεχίζουμε αισθητήρες από τον Εύρο με το Καστελόριζο. Γνωρίζουμε και εμείς το τι γίνεται στον Εύρο, στο Αιγαίο, και το τι γίνεται και μέσα στην Τουρκία.
0: Για να βλέπουμε πάντως τη μεγάλη εικόνα της υπόθεσης αυτής, κύριε Ατρίδη, το δεδομένο είναι ότι η Τουρκία απέναντι σε εμάς ανεβάζει στροφές. Στα πάντα. Οπουδήποτε και σε οπουδήποτε και με την παραμικρή αφορμή.
2: Τι θέλει η Τουρκία? Δύο πράγματα θέλει. Πρώτο, το ένα, σου λέει ό,τι κάνεις θα πρέπει να με ρωτάς, γιατί έχω εγώ δικαιώματα. Και το δεύτερον, ότι αυτά που κάνεις στρέφονται εναντίον μου. Δηλαδή χτίζει ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι η επιθετική, η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί, η Ελλάδα δημιουργεί εντάσεις, ενώ η Τουρκία είναι αμυνόμενη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει επίσης να το κοιτάξουμε, διότι θέλει να διαμορφώσει αυτή την εικόνα και αυτό το αφήγημα. Αυτά προσπαθεί η Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό μας. Βεβαίως η Τουρκία θα επιδιώξει μια ελεγχόμενη ένταση. Το θέμα εξαρτάται από εμάς. Γιατί το επόμενο βήμα και το τεστ, κυρία Καραμίτρου, κύριε Γρηγοριάδη, θα είναι η πόντιση και τη ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Εκεί θα παιχτούν όλα.
2: Εκεί θα παιχτούν και το έχω πει και το λέω. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα από τώρα. Πρέπει να σχεδιάσει να συνοδεύσει το καλώδιο, δηλαδή το αεροσκάφος που θα κάνει έρευνα ή την πόντιση, με ναυτικές δυνάμεις,
0: μάλιστα,
2: με ακτοφυλακές
1: και είχαμε και γι' αυτό νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. ρηματική διακοίνωση της Τουρκίας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά βεβαίως. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Θες δύο-τρία μηνύματα έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε. Βεβαίως. Γιάννης, καλημέρα. Καλή σεζόν με υγεία και πολύ αγάπη. Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Εκεί κάνουν φοβερά. Να ξέρεις, πανηγύρια με γουρνοπούλα. Δημήτρης από Χίο, έκανες ζημιά με τον debate που ζήτησες. Ζωή Τσίπρας λέει καλημέρα. Παναγιώτης από Ηλιούπολη, παιδιά καλημέρα. Αν και ιδεολογικά αντίθετος με εσάς, με κερδίσατε λέει. Μια παρατήρηση. Ο Μητσοτάκης λέει θα τραβήξω το σιρτάρι και αν έχει λεφτά, χρήματα θα σας δώσω. Ο Τσίπρας λέει θα σας δώσω πολλά χρήματα, αλλά δεν, τα έχει, αλλά δεν θα τα έχει μαζέψει.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης είναι τόσα, τόσα χρόνια το σιρτάρι, πες του φίλου μας.
1: Κυριάκος, ζωή Τραμπ λέει. Το debate, καλημέρα από Χίο.
0: ζωή Τραμπ. Ωραίο.
1: Αυτό
0: ωραίο.
1: Θα γινότανε.
0: Πολύ ωραίο, τέλειο.
1: Γιώργος, καλημέρα, debate. Βούλτεψη πολλά. Και μετά κάποιος να μαζέψει λέει τα πτώματα. Ο Λάζαρος κάνει χιούμορ εδώ πέρα. Τέλος πάντων, άστο. Συμφωνώ, λέει ο άλλος με Γρηγοριάδη. Ο Σπύρος Βελόπουλος με Λατινοπούλου θα γίνει χαμός. Καλημέρα από Γαλάτση, καλή σεζόν. Βούλτεψη ζωή Καριστιανού, Κανέλη, Λατινοπούλου μέχρι τελικής πτώσης, λέει ο Πασόκεμον. Και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, έλα. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να...
6: Κόσμος 96,5. Καλημέρα! Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252. 251.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
11: Ford,
12: Opel
11: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710-28963
12: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: ElectroTeam Marketos.
11: Το team των απαιτητικών.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: 300 ευρώ, ενώ ο μέσος χρόνος για να βρεθεί νέος μισθωτής είναι πλέον λιγότερος από 2 εβδομάδες, ένδειξη της υψηλής ζήτησης. Χωρίς ενεργές φλόγες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 χθες το απόγευμα στο άλσος βεϊκού λεγορύψης Κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Επίσης συνελήφθη μια 38χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 2 στρέμματα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Διασωλωμένο στη μονάδα εντατική θεραπεία στο Θριάσιο Νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απειλήσε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, η οποία έχασε τη ζωή της χθες το βράδυ από πνιγμό όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες λιμενικών και πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, μετά την άφιξη της 65χρονη, είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στο οποίο θα διέμενε πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Κατά από συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας τον ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απασταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζαρτ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση του Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε τον Πλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μιλτός Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνουά της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά εύθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον Γιώργο Γρηγοριάδη
0: και την παρέα μας, όλους εσάς λοιπόν. Δήμητρα, καλημέρα. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κυρία Καραμίτρου, με ήθη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη, Δήμητρα.
1: Μάλιστα. Θα έχει και την πετσούλα που κάνει κράτ-κράτ, κυρία Δήμητρα.
0: Όταν μιλάμε για γουρνοπούλα, η πετσούλα κάνει κράτ-κράτ.
1: Φαντάζομαι ότι είναι το βασικό, έτσι.
0: Αλλιώς δεν είναι επιτυχημένη γουρνοπούλα.
1: Δεν είναι επιτυχημένη γουρνοπούλα, σωστά.
0: Γιάννης, αν η Ελλάδα περιμένει να συμφωνήσει η Ευρώπη για την κατάρριψη των τουρκικών drones, τότε θα περιμένει πολύ. Κάθε ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, λέει, δεν περιμένει ούτε ζητάει άδεια από κανέναν για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Τώρα, Γιάννη μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα λες.
1: Γιατί εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη.
0: Η χώρα μας ανήκει σε μια συμμαχία, ανήκει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, όχι. Ο Γιάννης,
0: και όλα αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
1: Όχι, όχι, όχι, Γιώργο.
0: Πριν κάνουμε το οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι. Ο Γιάννης το λέει, Γιώργο, υπό την έννοια ότι όταν έχεις να υπερασπιστείς τα σύνορά σου, υπερασπίζεσαι τα σύνορά σου. Εγώ καταλαβαίνω υπό ποια έννοια το λέει ο Γιάννης.
0: Αυτή την έννοια ενδεχομένως και ναι.
1: Και συμφωνώ, αλλά... και συμφωνώ. Γιάννη, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Εντάξει. Εγώ λαμβάνω και άλλους παράγοντες υπόψη.
1: Ο Γιώργος, ο Γιώργος
0: θεωρώ ότι θέλει πολύ προσοχή.
1: Λαμβάνει και άλλους παράγοντες υπόψη. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη ότι όταν έχεις να υπερασπιστείς τα ιερά και τα όσια της πατρίδος σου και τα σύνορα της πατρίδος σου, τότε αποφασίζεις τι θα κάνεις με την πατρίδα σου. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εκείνη την ώρα, Γιώργο μου, είσαι μόνος σου. Δυστυχώς.
0: Το ακούω, σου είπα και εγώ την άποψή μου και σεβαστές βεβαίως όλες οι απόψεις, αλλά στο τέλος πρέπει να αποφασίζει αυτός που πρέπει να αποφασίζει, έτσι, για να, για να είμαστε και ακριβείς. Λοιπόν, where did I go wrong, λέει το τραγούδι, και μακάρι να μην τα είχαμε κάνει όλα λάθος και να ήμασταν κάπου αλλού αυτή την ώρα, κυρία Καραμίτρου, έτσι.
1: Πώς το συνέδεσες τώρα αυτό, έτσι.
0: Κοίταξε, βλέπω ότι θα έχει 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.
1: Υπό αυτήν την έννοια.
0: Λέω τώρα να είμαστε πάνω στα χωριά σου.
1: Αχ, στο δρυμόνα μου.
0: Να καθόμασταν και να απολαμβάναμε έτσι ένα ζεστό, ωραίο καφεδάκι.
1: Έναν ελληνικό με λουκουμάκι.
0: Είναι καφενείο ή καφέ παντοπολείο?
1: Είναι καφενείο και έχει μέσα και ό,τι άλλο χρειαστείς.
0: Δηλαδή.
1: Αποκαθαριστικά και αυτό, ό,τι χρειαστείς. Και γενικώς ο Κώστας είναι 100. Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Να πάντα, άλλο μαγαζί υπάρχει στο χωριό?
1: Όχι.
0: Σαν του καρπέτα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Εμείς... Αλλά ναι, τώρα έναν ελληνικό. Η αλήθεια είναι απ' έξω εκεί στο τραπεζάκι κάτω από τον πλάτανο.
0: Να κάνει και κρύο.
1: Τώρα ναι, ένα μπουφανάκι το θες. Με ένα λουκουμάκι. Και ένα λουκουμάκι δεν θες, και ένα λουκουμάκι, μωρή
0: και
1: Γιώργο.
0: Ένα λουκουμάκι.
1: Με μπόλικη ζαχαρίτσα.
0: Άχνη. Τα πουλάκια, την ησυχία.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει. Πόσα χρόνια μας μείνανε, καμιά δεκαριά πάνω κάτω. Θα έρθει και αυτή η ώρα που θα πάμε να ξεκουραστούμε σε τόπους σαν το χωριό σου και σαν το χωριό μου.
1: Όλα θα έρθουν στην ώρα τους.
0: Λοιπόν, να πάμε στα πολιτικά μας, τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικότατο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Νιφούδη.
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε μιλήσει χθες, θα ήταν κοντά μας και ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, δεν τον έχουμε βρει ακόμη.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε.
1: Θα συνεχίσουμε να τον παίρνουμε τηλέφωνο. Θα συνεχίσει ο Πέτρος μας, δεν τον έχει εντοπίσει ακόμη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Ελπίζω να είναι καλά ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Όλοι το ελπίζουμε.
1: Ναι, όλοι το ελπίζουμε.
0: Κύριε Νιφούδη,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πιθανότατα ο κύριος Κυριαζίδης να είναι στην έκθεση και να είναι σε ρυθμό έκθεση. Ξέρετε, χθες συνέβαινε κάτι, είχε κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Επειδή βρίσκομαι εδώ και είμαι από εδώ.
0: Είχε πάρτι χθες, η ΟΝΕΔ.
2: Είχε πολλά πάρτι η πόλη. Μακάρι να τα ανοίξει κάθε μέρα.
1: Αλήθεια. Ναι, μακάρι να είναι αυτό. Μακάρι να είναι αυτό.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κυρία Καραμίτρου? Από την πατριατική εισφορά, από τον κατώτατο στα 1000 ευρώ?
1: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, κύριε Νιφούδη, εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, με έχει ντριγκάρει πάρα πολύ αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα που βρήκατε.
2: Ναι, δεν τη βρήκα όμως εγώ.
1: Ναι, θέλετε λίγο να μου διευκρινίσετε τι είναι αυτή η παγκόσμια πλατφόρμα που βρήκατε και έχει μέσα όλους τους πλούσιους και θα απευθυνθείτε σε αυτή την πλατφόρμα για να τους βρείτε και να τους φορολογήσετε. Τι είναι ακριβώς αυτό? Με έχετε μπερδέψει λίγο. Για διευκρινίστε το μου.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε, δυστυχώς, επειδή ζούμε μια εποχή που όλοι αγωνιούν για πολλά κλικς στο ίντερνετ, εγώ δεν ξέρω, αλλά είμαι το αγαπημένο παιδί και πάρα πολλοί συναδελφοί σας είναι έτοιμοι να με σταυρώσουν. Αλλά αυτή είναι, πρέπει να το αποδεχτώ, γιατί ξέρετε, πήγα στην πολιτική ξανά μετά πολύ καιρό, πριν 3 μήνες, θέλω να διαχειριστώ και αυτή την κατάσταση. Δεν είπα κάτι πέρα από τα δεδομένα. Δηλαδή, υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος καταμετρά την ανισότητα στον κόσμο. Υπάρχει αντίστοιχος φορέας που καταμετρά το πλούτο. Πολύ περισσότεροι και πιο εύκολα διαβάζουν το Forbes, αλλά και η παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα και η παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο είναι φορείς και οργανισμοί οι οποίοι υφίστανται και συμβουλεύονται τα κράτη. Και ξέρετε, με μια γρήγορη αναζήτηση στο Google μπορεί να βρεθεί κάποιος στην ιστοσελίδα του και να αναζητήσει και να δει ότι πράγματι ο καταγεγραμμένος πλούτος της Ελλάδας, το 1% των πολύ πλουσίων, ξεκινάει μάλιστα, εγώ είπα και 200 δις, ενώ αν θα δείτε στις έρευνες του Πορέα είναι από 200 μέχρι 200.
1: Συγγνώμη κύριε Νηφούδη, αυτή η πλατφόρμα δηλαδή έχει ονόματα?
2: Εντάξει, ονόματα μπορεί να βρει κάποιος, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση δική μας ανάλυση δεν μας αφορά. Εμείς είπαμε ότι υπάρχει αυτός, αν θέλετε και αναζητήσετε, πολύ εύκολα θα δείτε ότι προφανώς και καταγράφονται και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πλούτο και καλώς έχουν, γιατί έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας και πλούτο στη χώρα.
1: Ωραία, και εσείς δηλαδή θα καταφύγετε ως κυβέρνηση, αν γίνετε κυβέρνηση, σε αυτή την πλατφόρμα και θα βρείτε ποιοι είναι οι πλούσιοι για να τους φορολογήσετε?
2: Εμείς έχουμε πολύ ξεκάθαρα περιγράψει το πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος με το οποίο θα μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα στοιχεία. Δεν είπαμε ότι από την επόμενη μέρα που η κυβέρνησή μας εκλεγεί θα έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται ένα πλάνο που εμείς λέμε 15 μηνών, ώστε χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα να αναζητήσουμε, να καταγράψουμε, να υπολογίσουμε και έτσι ο καθένας να πληρώσει αυτό που πρέπει να πληρώσει.
1: Συγγνώμη, τώρα μπερδευτήκαμε.
0: Το ελληνικό κράτος, η εφορία δεν έχει βάσει δεδομένα για να ξέρουμε ποιοι είναι οι φορολογούμενοι, ποιο είναι το ύψος των περιουσιών τους? Πρέπει να καταφέρουμε στην Google και στην αναζήτηση. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό που λέτε.
2: Περιουσιολόγιο, ξέρετε, υπάρχει για τα κινητά. Χαίρομαι πολύ που το ρωτάτε, γιατί αυτή είναι ουσιαστική κουβέντα. Περιουσιολόγιο αυτή τη στιγμή, ενώ σα δημοθετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ το 18, αν δεν κάνω λάθος, δεν εφαρμόστηκε ποτέ πέρα από τα ακίνητα. Το μόνο που είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε στο περιουσιολόγιο μας σήμερα, μάλλον μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά η εφορία δεν το κάνει, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να δηλώσουμε τα ακίνητά μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τα ακίνητα, που ακίνητα σημαίνει μετοχές, συμμετοχή σε εταιρείες και πολλά άλλα πράγματα.
1: Αυτά δεν τα δηλώνουμε στις φορολογικές μας δηλώσεις.
2: Όχι, δεν δηλώνονται. Το αν πρέπει όχι, είναι γιατί δεν εφαρμόζεται το περιουσιολόγιο στο σύνολό του. Το λέμε αυτό τις τελευταίες 2 μέρες και είναι δεδομένο.
1: Εννοείται ότι τα κρύβουν.
2: Όχι, εννοώ ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι κάνετε έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πλούτου που πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως στο περιουσιολόγιο.
0: Εντάξει, τώρα πέρα από τα social media και όλα αυτά που λέτε, τώρα το να μας λέτε ότι το κράτος δεν τα έχει τακτοποιημένα αυτά και θα ψάξουμε στην Google και θα ψάξετε στην Google, ακούγεται λίγο αστείο, αν μου επιτρέπετε, έτσι.
2: Εγώ σας είπα συγκεκριμένα ότι όποιος αφισβητεί αυτά που λέω μπορεί να κάνει μια εύκολη αναζήτηση ακόμα και στο Google. Δεν είπα ότι κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει τους δικούς μηχανισμούς.
0: Προφανώς.
2: Κάθε κυβέρνηση έχει τις δικές της προτεραιότητες.
1: Κύριε Νηφούδη, μισό λεπτό. Εδώ, έτσι όπως μου τα λέτε, εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχία. Ή ο κόσμος εκεί έξω έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, έτσι, ή ο κόσμος εκεί έξω έχει περιουσίες και βγάζει πάρα πολλά χρήματα και δεν τα δηλώνει. Αποφασίστε τι από τα δύο συμβαίνει.
2: Ωραία, το κόσμος δυστυχώς, όλοι μας, και εγώ και εσείς νομίζω, δεν ανήκουμε στο 1%, ανήκουμε στο υπόλοιπο 99% που αγωνίζεται καθημερινά. Που όμως και αυτό το 99% δεν είναι απόλυτο. Όπως καταλαβαίνετε, μια χώρα έχει. Εγώ θα σας πω με συγκεκριμένα, δηλαδή, συγκεκριμένα στοιχεία αυτή τη στιγμή το 1%. Που όμως δεν είναι το σημαντικό της κουβέντας. Απλά για να κλείσω το κομμάτι αυτό του φορολόγηση του 1%. Το 1% λοιπόν κατέχει 200 δις πλούτο, μέχρι 10% καλύπτει 500 δις πλούτο από τη χώρα, από περισσότερο από ένα τρεις που είναι καθαρός πλούτος των Ελλήνων, και το υπόλοιπο ανοίξει το υπόλοιπο 90%. Άρα εμείς ως κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει λοιπόν για την κοινωνία και προτείνει μέτρα που θα ωφελήσουν ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το 1%, είμαστε να υπηρετήσουμε όλους τους Έλληνες. Και το 1% φυσικά που είναι μέσα από αυτούς. Απλά λέμε ότι ο καθένας πρέπει να πληρώσει το μερίδιο που το αναλογεί, ώστε επιτέλους σταδιακά να επέλθει μια σύγκληση στην Ελλάδα. Όχι μόνο με την Ευρώπη. Ξέρετε, μιλάμε τόσα χρόνια για σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη, γιατί υπολοιπόμαστε στους περισσότερους δείκτες. Αλλά εδώ σιγά σιγά δημιουργείται μια απόκληση μεταξύ των Ελλήνων. Ένα κομμάτι καλώς βγάζει πάρα πολύ πλούτο, ένα άλλο κομμάτι βγάζει με δυσκολία το μήνα και πρέπει να υπέρθει μια σωστή αναδιανομή του πλούτου, ώστε να μπορούν όλοι να ζουν καλά.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην ιστορία που έχει προκύψει με τις θηρίδες. Τι θα γίνεται με τις θηρίδες? Καταρχάς, έχετε σκεφτεί καθόλου? Αφήστε όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ξέχωρο. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε να δηλώνονται ό,τι έχει ο κόσμος στις θηρίδες, στις φορολογικές τους δηλώσεις? Το έχετε σκεφτεί αυτό ως οικονομικό επιτελείο του Ελλάς?
2: Αν και προσωπικά δεν έχω θηρίδα, για να γνωρίζω ότι με σώμα βεβαιότητα, αλλά όσο γνωρίζω σήμερα, χωρίς να είναι κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας και χωρίς είναι κυβέρνηση Ελλάς, αν έχεις πάνω από ένα ποσό μετρητών και κοσμήματα ή οτιδήποτε έχει κάποιος σε θηρίδα, εγώ δεν έχω πει και ποτέ σε θηρίδα, οπότε δεν γνωρίζω για να σου πω την αλήθεια, πρέπει να τα δηλώνεις στην τράπεζα. Δεν είναι κάτι το οποίο, το λέω ως σχόλιο γενικό, δεν είναι η θηρίδα κάτι το οποίο είναι πασάρισο μυστικό. Οι τράπεζες γνωρίζω ότι πρέπει να, όταν ξεπερνάς ένα ποσό, πρέπει να δηλώνεις και τι έχεις, άσχετα αν τα έχεις εκεί να τα προστατεύσεις για θρησκευτικούς λόγους. Πάλι θα επιστρέψω στο περιουσιολόγιο. Όταν εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, αυτό είπε ο κ. Παπάς, όταν εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, απλά θα δηλωθούν και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται το
1: περιουσιολόγιο. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Αυτά που θα έχει ο κόσμος στη στήριξη.
2: Δεν θα πάρουμε τι θηρίδες του κόσμου προφανώς.
1: Εγώ άλλο ρώτησα όμως εγώ και εσείς άλλο μου απαντάτε. Εγώ ρώτησα εάν σκέφτεστε αυτά που θα έχει ο κόσμος στις θηρίδες του να πρέπει να τα δηλώνει και στις φορολογικές του δηλώσεις.
2: Εμείς λέμε, σας απάντησα, αυτό σας απάντησα. Απάντησα με την εφαρμογή του περιουσιολογίου, οτιδήποτε κατέχουμε που είναι μεγάλης αξίας θα πρέπει να δηλώνεται στο περιουσιολόγιο.
1: Ακόμα και αν αυτό το έχει στις θηρίδες του.
2: Άμα είναι πάνω από κάποιες αξίες, προφανώς πρέπει να το κάνει.
0: Πάντως υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας γι' αυτό, έτσι.
1: Άρα και στη θηρίδα να το έχει, θα πρέπει να το δηλώνει.
2: Κάνουμε μια κουβέντα φιλοσοφική.
1: Όχι φιλοσοφική, αν θέλετε να γίνετε κυβέρνηση, θα πρέπει να μου απαντήσετε συγκεκριμένα.
2: Όχι,
1: άρα και στη θηρίδα.
2: Αν είναι πάνω από ένα ποσό, πρέπει να δηλώνονται. Άρα δεν λέμε κάτι καινούργιο. Λέμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, θα πρέπει οτιδήποτε είναι πάνω από κάποια αξία, θα πρέπει να δηλώνεται σε περιουσιολόγιο. Είτε αν είναι στην τράπεζα, είτε στη θηρίδα, είτε είναι στο σπίτι του. Δηλαδή έχει να κάνει με τον πλούτο που κατέχει ο καθένας μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω, σε μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες.
1: Σε αφήσετε, κύριε Νηφούδη. Πάμε λοιπόν τώρα και στα υπόλοιπα. Έλα, Γιώργο.
0: Τι να πούμε τώρα, να σας ζητήσουμε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το θέμα που προέκυψε με τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού σχετικά με τις μορφές οικογένειας, που ένα ζήτημα το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Ποια είναι η δικιά σας θέση για αυτό το ζήτημα?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, στο θέμα της εκπαίδευσης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σεβόμενοι τους συνανθρώπους μας και την κοινωνία που εξελίσσεται και έχει οργανωθεί όπως έχει οργανωθεί. Τώρα με πιάνετε ξαπίνη, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει μάλλον την επικαιρότητα αν έχει προκύψει κάτι άλλο. Γιατί λόγω τη έκθεση δηλαδή, γι' αυτό λόγο βοηθήστε με.
1: Υπάρχει, γενικώς υπάρχουν αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζουν και λένε όχι και στα βιβλία το μοντέλο της, ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας από την πυρηνική οικογένεια. Υπάρχουν κάποιοι που λένε βρε παιδιά, πώς ξαφνικά προέκυψε θέμα από τη στιγμή που αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία ψήφισε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Εννοείται, αυτό κατάλαβα. Εντάξει, καταρχήν θέλω να αναφέρω κυρίως στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που γκρινιάζουν στον πρωθυπουργό τους γιατί προσπαθούν να αποκτηθούν σε ένα αντισυλλογικό ακροατήριο. Εμείς θεωρούμε ότι κεκτημένα και η πρόοδος της Ελλάδας είναι προς σωστή κατεύθυνση. Έχουν κερδιθεί δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους και για όλη την κοινωνία. Δεν μπορούμε να εκτάξουμε προφανώς στο παρελθόν. Δεν μπορεί να γυρίσει η χώρα πίσω επειδή θέλει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας να απευθυνθεί σε ένα συντηρητικό ακροατήριο. Θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί και η κοινωνία προχωράει μπροστά. Δεν πηγαίνει πίσω. Προφανώς και θα έχουν γκρίνιες από ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα η οποία για τα αυτονόητα δεν πρέπει να ακούμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας πληρώσουν στο παρελθόν. Στο μέλλον προχωράμε και στο μέλλον κοιτάμε.
1: Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό γίνεται επειδή πιέζεται η κυβέρνηση από τα δεξιά της, από τον κύριο Σαμαρά?
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία ψήφισε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τα αλλάζουν τα γεγονότα. Και καλώς το έκανε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε.
0: Άρα λέτε ότι έχει νόημα σε ένα βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκθεσης Δημοτικού να υπάρχουν μέσα όλες οι μορφές οικογένειας όπως αυτές είναι διαμορφωμένες στις μέρες μας, έτσι?
2: Προφανώς. Και σας λέω και την προσωπική μου άποψη. Έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου πηγαίνει Έκθεση Δημοτικού. Η κόρη μου θα πάει στο γυμνάσιο. Θεωρώ ότι τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από την κοινωνία. Τα παιδιά μπαίνουν μέσα στην κοινωνία και πρέπει να τα προετοιμάσουμε για τον κόσμο τον οποίο. Άσχετα τα παιδιά, ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα και από τη δουλειά σας, να βοηθείτε. Αλλά τα παιδιά πλέον είναι τόσο ενημερωμένα και τα γνωρίζουν όλα πολύ περισσότερο ίσως και πολύ νωρίτερα από εμάς. Τώρα, να θέλουν κάποιοι να αποκρύπτουν κάποια δεδομένα της κοινωνίας, η κοινωνία ίδια τα απορρίπτει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κύριε Νηφωδή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της...
1: Θα το πω. Θα ήταν εδώ και ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος ήταν και ένας από τους βουλευτές, ξέρεις, της Νέας Δημοκρατίας, που δεν, πολυτεκνός, ο οποίος δεν είχε ψηφίσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα το ρωτούσαμε βέβαια και για το βιβλίο.
0: Προφανώς θα το έριξε λίγο έξω.
1: Επέλεξε να κλείσει το κινητό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν ήθελε να τοποθετηθεί στο θέμα αυτό. Και επέλεξε να κρατήσει το κινητό του κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Πάει το μυαλό σου εσένα.
0: Με συγχωρείς τώρα. Εάν δεν ήθελε να εμφανιστεί.
1: Πάει το μυαλό σου εσένα ότι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποφεύγουν να τοποθετηθούν σε πράγματα που έχουν να κάνουν με σοβαρά θέματα της κοινωνίας, Γιώργο? Απαπαπαπαπαπα, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα, Γιώργο.
0: Συγγνώμη, χθες δεν είπε θα βγω?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Είπε θα βγω. Ας έλεγε, δεν θέλω να βγω.
1: Μήπως επειδή χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να τους μαζέψει.
0: Ναι.
1: Μήπως.
0: Τέλος πάντων, πάντως για αυτό που λέγαμε πριν, που λέγατε πριν με τον κύριο Νηφούδη, υπάρχει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το τι ισχύει με τις θηρίδες και το τι μπορούμε να δηλώσουμε και τι δεν μπορούμε να δηλώσουμε το 2017, και αυτό καλό είναι να τα γνωρίζουμε. Πολλά είναι και τα μηνύματα των ακροατών μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα

0: κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο
5: www.κόσμος96,5.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Και 35 πρώτα λεπτά και 25 δευτερόλεπτα η ώρα. Είμαστε το ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Μία υπέροχη ημέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τόσο στην πραγματικότητα όσο και σε πολιτικό επίπεδο, έχει ξημερώσει στη χώρα μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, υγιείς και χαρούμενοι. Καλημέρες από Βούλα, από Παγκράτη, η οποία μας εύχεται και καλή αρχή. Την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο Νίκος από το Μοσχάτο, την καλημέρα μας. Ο Στέφανος από το Γέρακα. Ο Δημήτρης από τη Νέα Μάκρη και η Μαρία από το Χαλάνδρι. Λοιπόν, και πολλά πολλά τα μηνύματά σας, τα οποία βεβαίως έχουν να κάνουν με τα όσα μας είπε νωρίτερα η συνέντευξη που μας, όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νηφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ΛΑΣ. Για να δω τώρα. Ας διαβάσουμε, του λέω πολλά ψέματα, τα πιο πολλά είναι αιχμηρά. Προτείνω στον Τσίπρα να ψάξει να βρει τον πρίγκιπα από την Ιγυρία που έχει πολλά δισεκατομμύρια σε μετρητό και πολύτιμους λίθους και θέλει κάποιον να τον βοηθήσει να τα βγάλει εκτός χώρας και μετά να τα μοιραστούν. Θα έδινε μια μεγάλη ανάσα στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος ΕΛΑΣ. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, πολύ επανάσταση βρε παιδί μου, τι ακούμε κάθε μέρα. Κάτω των περιστάσεων, πολύ κάτω. Όμως ο Παύλος μας λέει μπορεί να τελείωσει η μπαταρία και πολλά πολλά άλλα τα μηνύματά σας. Εν πάση περιπτώσει όλα είναι σε αυτό το μήκος κύματος και τα καταγράφουμε όλα, τα διαβάζουμε όλα. Από εκεί και πέρα να πάμε λίγο να δούμε και τα θέματα της καθημερινότητας, έτσι, γιατί έχουμε 5 Σεπτέμβρη σήμερα. Οι δρόμοι της Αθήνας, όπως όλοι έχετε καταλάβει, έχουν γεμίσει ασφυκτικά εκ νέου. Η κίνηση χτυπάει εκ νέου κόκκινο και βεβαίως εκ νέου κόκκινο χτυπάει και το πρόβλημα στάθμευσης διπλοπαρκαρισμένων, παρανομιών, παραβάσεων, πατινιών, οικοδομικών εργασιών, φορτηγών που φορτώνουν και ξεφορτώνουν. Δύο παραδείγματα. Θέση στάθμευσης στο Δήμο Αθηναίων για μοτοσυκλέτες. Κάποιος κύριος λοιπόν αρχές Αυγούστου αποφασίζει να βάλει έναν κάδο μεταφοράς μπάζων εκεί που είναι οι θέσεις στάθμευσης για τα μηχανάκια. Προφανώς θα έχει πάρει κάποια άδεια, φαντάζομαι ότι προβλέπεται να πάρει κάποια άδεια, γιατί καταλαμβάνει αυτός ο κάδος για μπάζα περίπου 5 με 6 θέσεις μοτοσυκλετών σε έναν από τους πιο πολυσύγνωστους δρόμους της Αθήνας, που πραγματικά δίνεις μάχη για να βρεις κάπου να αφήσεις ακόμα και το δίκυκλό σου. Ένας κάδος μπάζουν, επαναλαμβάνω. Το βάζει αρχές Αυγούστου. Σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, για ένα μήνα λοιπόν, αυτός ο ίδιος κάδος παραμένει επί ένα μήνα στην ίδια θέση. Δεύτερο περιστατικό. Πεζόδρομος στο κέντρο της Αθήνας. Ένα πατίνι γνωστής εταιρείας που νοικιάζει πατίνια με την ώρα, παρατημένο στο ίδιο σημείο για 7 ημέρες. Δεν έχει πάει κανείς ούτε από το Δήμο Αθηναίων, αλλά ούτε και από την ίδια την εταιρεία, να μαζέψει αυτό το πατίνι. Ανάλογη εικόνα σαν αυτή που περιγράφω, που συμβαίνει εκεί γύρω στη γειτονιά μου, εν πάση περιπτώσει, και την έχω δει με τα μάτια μου, συμβαίνει, όπως μας καταγγέλλετε και εσείς οι ίδιοι, σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Μην αρχίσουμε για τα διπλοπαρκαρισμένα, μην αρχίσουμε για αυτούς που κλείνουν τη Μιχαλακοπούλου με τα φορτηγά τους και φορτώνουν, ξεφορτώνουν, αφήνοντας στην πραγματικότητα μία λωρίδα κυκλοφορίας. Μην αρχίσουμε για ένα σωρό άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε καλέσει την κυρία Ελένη Ζοντήρου. Είναι η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων. Καλή σας ημέρα, Αντιδήμαρχε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή, ναι.
0: Καλή σεζόν.
1: Εντάξει, με αυτά που μου είπατε δεν μπορώ να είμαι καλά. Να έχω και το γνώση σε αυτόν. Φυσικά θέλω να μου δώσετε λιγάκι αυτό με το μότο με τα μπάζα.
0: Δεν θα σας τα δώσω, τα... γιατί το λόγος μου δεν είναι εγώ τώρα από το ραδιόφωνο να καρφώσω. Αλλά σας καλέσαμε για να μας πείτε τι ισχύει. Μπορώ εγώ να βάλω έναν κάδο κάπου να τον παρατήσω και να τον αφήσω ένα μήνα και να μην τρέχει κάστανο, ας πούμε, να μην ενδιαφέρεται κανείς?
1: Όχι.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, για να βγει οποιοδήποτε σκάφη για τα μπάζα, πρέπει να πάρει άδεια κοινόχρηστου χώρου που τη δίνουμε εμείς για ένα χρονικό διάστημα και μετά να το αποσύρει. Σε περίπτωση που δεν, πρέπει να υπάρχει πρόστιμο. Οπότε εμείς πηγαίνουμε, ελέγχουμε, Αν δεν υπάρχει άδεια, τότε κόβουμε πρόστιμο και πρέπει να το αποσύρει. Αυτό που συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, όπως βλέπετε πέρα από τη σκάφη αυτή που βλέπετε, αν αφήνουν έργα, κάποιος κάνει κάποιο έργο και το αφήνει και δεν έχει πάρει άδεια, πρέπει να πάει η δημοτική αστυνομία να το ελέγξει για να κοπούνε πρόστιμα. Δεν μπορεί να βγει τίποτα στο δημόσιο χώρο χωρίς πρόστιμα. Γι' αυτό και αναδείχθηκε και πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορείς να πιάσεις μια θέση παρκαρίσματος, μιλάω γενικά, αν βάλεις καρέκλες, ζαρτινιέρες, κόνους κτλ. Πρέπει να πάει η δημοτική αστυνομία να το ελέγξει και μετά, εάν βρει το παραβάτη, δίνει 350 ευρώ. Πρέπει να κόψει πρόστιμο και να τα αφαιρέσει αυτά τα εμπόδια που έχουν δημιουργήσει για την κατάληψη του οδοστρώματος, να τα αποσύρει το ειδικό τμήμα της καθαριότητας.
2: Συγγνώμη, και με αυτά τα καταστήματα που το κάνουν συνεχώς αυτή την παρανομία, τι γίνεται?
1: Θα σας εξηγήσω το εξής. Πώς δουλεύει το σύστημα για να... άμα καταλάβουμε πως δουλεύει, μπορούμε να σώσουμε λίγο την πόλη μας και να την αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Κάθε δημότης, όταν βλέπει ότι υπάρχει μία παρανομία, έχουν βγάλει καρέκλες, το συνηθισμένο, για να μην κάθονται μπροστά τους, ή έχουν βάλει το τιμοκατάλογο, ξέρετε, κάτι ξύλινα κτλ., κάνει καταγγελία. Δουλεύει η δημοτική αστυνομία για να έχετε και ένα με 60-40, 60 δίδια καταγγελιών, 40 με τους ελέγχους. Οπότε η καταγγελία πάει στο 1595 ή στο Νοβοβίλε, εμείς το ελέγχουμε και μετά ξεκινάει η διαδικασία της απομάκρυσης και του προστίμου. Yeah. Οτιδήποτε αφήνεται πάνω στο δόστρωμα χρειάζεται αφενός άδεια, οπότε είναι τα μπάζα που είπατε, αλλά και όποιος κάνει παράνομη κατάληψη του οδοστρώματος για να έχει θέση parking είναι 350 ευρώ πρόστιμο. Ό,τι βάζει, εγώ πρέπει να το στείλω στην καταλληλότητα.
2: Εγώ άλλο ρώτησα. Τι γίνεται με τα καταστήματα που τα πιάνουν 2 και 3 φορές να έχουν κάνει την ίδια παρανομία?
1: Α, ναι, εννοείται για τα τραπεζοκαθίσματα.
2: Ναι.
1: Πάμε σε άλλο θέμα. Okay. Να κλείσω με τα τραπεζοκαθίσματα, να πω λιγάκι για το κυκλοφοριακό. Είναι, ναι. Λοιπόν, τα τραπεζοκαθίσματα. Όταν έχουμε υπέρβαση της αδείας ή μη άδεια, έχουμε την πρώτη άση που μέσα σε 7 μέρες πάμε και τα σηκώνουμε. Αν δεν τα σηκώνουμε, κάνουμε δεύτερη άση, κόβονται πρόστιμα και κλείνουν οι σφραγίσεις. Το επίπεδο του Ιουλίου-Αυγούστου που ήμουν εδώ, οφείλω να σας πω ότι έχουμε κάνει περίπου γύρω στις 15 άσεις, δηλαδή μαζέψαμε με επιχειρήσεις, μαζέψαμε από τραπεζοκαθίσματα που κάνανε υπερβολικά, δηλαδή γύρω στα 220 ήδη. Και τώρα θέλω να ενημερώσω όλους και τους επιχειρηματίες που τους έχω ενημερώσει, γιατί συναντώ και πηγαίνω σε πλατείες, ότι πλέον πέρα από από το πρόστιμο που ήδη τρέχει από την πρώτη παράβαση, πάμε στις σφραγίσεις. Οι σφραγίσεις είναι 1 με 10 μέρες. Επειδή δεν θέλω να είμαι
2: διαπαντός υπάρχει.
1: Ορίστε.
2: Διαπαντός υπάρχει
1: σε ορισμένες περιπτώσεις. Το μέγιστο ποινή που μπορεί να είναι, θα σας πω, σε μαγαζιά που κάνουν υπέρβαση τραπεζοκαθισμάτων, είναι σφράγιση 1 με 10 μέρες πρόστιμο και μετά να το απαγορεύσεις να βγάλει για 6 μήνες τα τραπεζοκαθίσματα.
0: Ναι, πάντως πιεζόμαστε όλοι οι πολίτες στην πρωτεύουσα και σε ό,τι αφορά τις θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνουν κάποιοι πονηροί, όπως το περιγράψαμε νωρίτερα, και στα τραπεζοκαθίσματα που αναφέρει η Μίνα, και πρέπει λίγο όλοι εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ αυτό
0: να ζήσουμε αξιοπρεπώς μέσα σε μια πόλη που ασφιχτιάπονται τον υπερπληθυσμό.
1: Εγώ
0: έτσι.
1: Αυτό ζητάω και σας ευχαριστώ που μου δίνετε. Χρειάζεται μια ισορροπία. Δηλαδή και ο επιχειρηματίας να σέβεται την πόλη, γιατί μέσα στην πόλη είναι και ο παππούς, είναι η γιαγιά, είναι ο ανάπηρος, είμαστε εμείς. Δεν γίνεται το ένα να είναι εις βάρος κάποιου άλλου. Ούτε εγώ θέλω να κάνω σφραγίσεις, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ούτε παραδείγματος χάρη να μην δώσω άδεια για 6 μήνες, αλλά πρέπει να σεβαστούμε την ησυχία, την ποιότητα ζωής, την προσβασιμότητα.
2: Συγγνώμη, τους ανάπηρους. Από αυτή όλη τη διαδικασία θέλω να τους εξαιρέσουμε. Δηλαδή τους ανάπηρους θα τους σέβονται όλοι. Τελεία.
1: Είναι υποχρέωση.
2: Είναι υποχρέωση. Τώρα, από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να το συζητάμε για το πώς θα βρούμε τη χρυσή τομή, ώστε και εμείς να μπορούμε να περπατάμε κανονικά στους δρόμους, στον πεζόδρομο, στα πεζοδρόμια, να κυκλούμε κανονικά. Έτσι. Και ο επιχειρηματίας να μπορέσει να βγάλει τα τραπεζοκαθίσματά του για να λειτουργήσει και αυτό στην επιχείρησή του. Άνθρωποι, το καταλαβαίνω.
1: Εγώ συμφωνώ απολύτως. Απλώς. Έχω χρησιμοποιήσει, θα αναγκαστούμε, πρέπει να γίνει αυτό και να σφραγίσουμε τα πεζοκαθίσματα όταν κάνουν υπέρβαση και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ναι. Όπως παραδείγματος χάρη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όποιος, όπως ξέρετε, εμείς επιβάλλουμε τα, τα πρόστιμα του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Ράμπα, μέα είναι 150 ευρώ, είναι 60 μέρες και 70 μέρες, οι πινακίδες κτλ. Και αυτό τηρείται. Αυτό
0: τώρα, αντιδήμαρχε μου, τηρείται. Εντάξει, τώρα ναι, τηρείται. Επιβάλλεται τα πρόστιμα. Απλά επειδή το αναφέραμε και στην αρχή της συζήτησης, να πούμε λίγο και τι γίνεται με τα πατίνια. Είδαμε ότι η τροχιά έκοψε 105 κλήσεις τις προηγούμενες 15 μέρες για άλλες παραβάσεις. Για το θέμα που αναφέρει η Μίνα. Ωραία. Για το ότι τα αφήνουν πάνω στα. Το έχουν αφήσει έξω από, από γνωστό ξενοδοχείο, στο πεζόδρομο. Το πατίνι κάθετα στο πεζοδρόμιο 8 μέρες. 8 μέρες το έχουν αφήσει εκεί. Δεν το παίρνει ούτε ο Δήμος, ούτε η ίδια η εταιρεία, ούτε και κανείς άλλος. Απλά έχει κλείσει το πεζοδρόμιο.
1: Ωραία. Να πούμε τι άλλε.
0: Και είναι εκατοντάδες τέτοιες όλους τους δρόμους, έτσι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι για να οριοθετήσει και να χωροθετήσει ο Δήμος τις θέσεις των Πατινιών, έχει περάσει 1,5 χρόνο. Ξεκινήσαμε από φθινόπωρο του 25 και ολοκληρώσαμε Αύγουστο του 26.
0: Τις χωροθετήσατε τώρα, είναι χωροθετημένες.
1: Μάλιστα, 1574 θέσεις.
0: Ναι.
1: Σε 124 σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ήδη οι εταιρείες, είναι 4 οι εταιρείες, έχουν βάλει από πάνω και το στίγμα τους. Έχουν χρωματίσει ανάλογα. Μάλιστα. Με την εταιρεία. Έκλεισε αυτό. Μας είπαν δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρότι εμείς πάντα γράφαμε και γράφουμε τη μαζική απόθεση των πατινιών. Δηλαδή, πάνω από 2 πατίνια γράφαμε κλήση 150 ευρώ στις εταιρείες. Υπήρχε και υπάρχει. Κλείσαμε και με αυτό, εντάξει. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι εμείς, η Δημοτική Αστυνομία μαζί με την Τροχέα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, κόψαμε 1500 παραβάσεις.
0: Άρα και μόνο αυτό δείχνει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι στη μέση του δρόμου, αν δεν το πιάσω παυτοφόρο, δεν μπορώ να του κόψω κλίση. Κώδικος κυκλοφορίας. Παρότι άλλαξε ο κώδικας και έλεγε ότι από 17 χρονών πρέπει να αυστηροποιήθηκε σε αυτό και έβαλαν και την αστική ευθύνη, ορισμένα πράγματα δεν τα πειράξαν. Οπότε, αν δεν βρω εγώ επαυτοφόρο το παραβάτη που αφήνει με μονωμένο το πατίνι, πρέπει να περάσουν μετά 10 ώρες τόσο η Δημοτική Αστυνομία όσο και η Τροχέα για να γράψουν τις 2 παραβάσεις.
0: Τις εταιρείες που πρέπει να το μαζέψουν τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε. Αφού βλέπουμε πάνω τα αυτοκόλλητα, δεν πρέπει να τις πει κάποιος.
1: Μπράβο.
0: Ρε παιδιά, ελάτε εδώ.
1: Είμαι σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, ελάτε για να κλείσουμε, παρακαλώ.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Είμαι σε αυτό το σημείο. Γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου παρεμβαίνω πάλι τις εταιρείες. Και αρχίζει το δεύτερο. Κάναμε τη χωροθετήση, ολοκληρώσαμε και πλέον δεν θα υπάρξει καμία ενοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασιλική.
2: Είμαστε μαζί σας, να ξέρετε σε αυτό.
0: Είμαστε μαζί σας, αλλά ο έλεγχος και.
1: Να σας δώσω
0: είναι το σημαντικότερο. Ακούστε εδώ. Τρίτη, 3:15 το μεσημέρι, στάση συγκρούφιξ, σκοτώθηκα πάνω σε παρατημένο πατίνι. Πρίστηκε το πόδι μου και ευτυχώς εκεί που πήγαινε υπήρχε νοσηλευτής και μου το έδεσε και ακόμα πονάω. Η Άννα λέει: η κυρία που μιλάει τώρα έχει περάσει από τον πεζόδρομο του Κουκακίου, που δεν έχουμε χώρο να περάσουμε, που δεν κοιμόμαστε πριν από τις 4 το πρωί.
1: Το έχω δει το Κουκάκι.
0: Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα. Δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε πολύ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε μια ανάσα.
3: συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα.
4: Κόσμος 96,5.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Protelia Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες, σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protelia, χωρίς επιβάρυνση. Protelia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
12: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Λοιπόν, κυρία Μίνα, 8:53 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
2: Περνάει η ώρα.
0: Είδες τη ώρα που περνάει η ώρα?
2: Ναι, ρε.
0: Άμα έχεις παρέα.
2: Στο ραδιόφωνο περνάει πολύ γρήγορα η ώρα.
0: Έτσι είναι το ραδιόφωνο. Είναι το πιο ωραίο μέσο. Μέσο που έχεις χρόνο να μιλήσεις, να εκφράσεις τις απόψεις σου, να ακούς τις απόψεις των άλλων, να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με τους ακροατές, είναι πολύ όμορφα.
2: Εγώ πάντως θέλω να σου πω ότι στα κενά, δηλαδή στη μουσική, κάθομαι και σκέφτομαι αυτό με το debate πολύ έντονα. Σκέφτομαι διάφορα ζευγάρια.
0: Πες ένα.
2: Έχω σκεφτεί πολλά.
0: Πες ένα.
2: Η ζωή πάντως θέλω να σου πω ότι πρωταγωνιστεί.
0: Εννοείται,
2: σε
0: αυτό
2: όλα.
0: Είναι σίγουρο.
2: Η ζωή πρωταγωνιστεί σε όλα.
0: Και εγώ σκέφτηκα, αλλά κορυφαίο, αλλά για πες το δικό σου.
2: Όχι, πες το δικό σου.
0: Άδωνης ζωής. Άδωνης ζωή.
2: Άδωνης ζωή.
0: Θα γίνει. Δηλαδή, καταρχάς δεν θα δεχτούν ο ένας με τον άλλον. Φαντάζομαι.
2: Γιατί?
0: Μετά τα τόσα που έχουν πει μεταξύ τους κατά καιρούς.
2: Γιατί?
0: Φαντάζομαι. Αυτό όποιος το κάνει. Δηλαδή, γίνεται και στο Netflix. Παίζει και στο Netflix.
2: Άδωνης ζωή.
0: Χαμός.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω.
2: Θες λοιπόν να ανακηρύξουμε το καλύτερο ζευγάρι για debate, Άδωνη ζωή.
0: Πες και
2: ζωή,
0: το δικό σου, όμως έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
2: Όχι, εγώ θα ήθελα Ζωή, είδα το Ρωμανό και σκέφτηκα τι ώρα που θα ήταν ο Ρωμανός με Ζωή.
0: Ναι, και ο Ρωμανός είναι ωραίος.
2: Ο Ρωμανός είναι... Έχεις καθίσει δίπλα στο Ρωμανό.
0: Καλέ, ναι, πολλές
2: μετά,
0: φορές.
2: Μετά πρέπει να πας να φορέσεις. Δεν μπορείς. Θες στα αυτιά σου. Φωνάζει πολύ ο Ρωμανός.
0: Εντάξει, κοίτα, εμένα μου αρέσει και θα μου άρεσε με τον Άδωνη, γιατί είναι και δύο τρομερά έντονοι.
2: Θέλω να σου πω το καλύτερο ζευγάρι όμως.
0: Έλα, πες το.
2: Ζωή και Ρίδες.
0: αυτό έχει προϊστορία. Λοιπόν. Αυτά από εμάς. Τελειώσαμε. 9 και 40, κυρία Καραμήτρου.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, θα είμαστε στον αέρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα.
0: Βεβαίως.
2: Έχουμε βιβλία. Έχουμε το ανύπαρκτο κράτος που φτάσαμε μέχρι αυτή την ιστορία της Κυψέλης με τα παιδάκια.
0: Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
2: Έτσι.
0: Τεράστιο θέμα.
2: Λοιπόν, έχουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανοίξτε, παιδιά, τσάντες, βαλίτσες, θα εισπράξετε. Τι έχει να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο με τον Ανδρουλάκη, χαμός θα γίνει. Έχουμε να πάρουμε.
0: Λοιπόν, έλα.
2: Να κάνουμε, ναι.
0: Άρα, πάρτε παλτό με μεγάλες τσέπες να βάζουμε μέσα τα λεφτά. Τα λέμε 9 και 40 στην τηλεόραση του Sky. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όνειρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νύχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορία.
9: Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 9.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
14: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
14: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
15: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
14: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Μαρκέτος.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
17: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
16: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
0: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
23: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρσπόρτος Άλτε.
21: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι το πρώτο Σάββατο, μπαίνουμε στην κανονική μας ροή. Μεσολάβησαν οι 5 εβδομάδες του Αυγούστου με την ανάλυση των μύθων, κεντρικών μύθων στην ελληνική γραμματεία και στον ελληνικό πολιτισμό. Μια εκπομπή η οποία παρήξει σε συνεργασία με την κυρία Ευγενία Μανολίδου και την ευγενική παρουσία 5 καθηγητών του ελληνικού δημόσιου δωρεάν πανεπιστημίου που μας έδωσαν φοβερές αναλύσεις και μας έφεραν μπροστά σε δεδομένα τα οποία είχαν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως είπα, μεσοβδόμαδα στην διάρκεια των εκπομπών από τη Δευτέρα ως Παρασκευή θα αφιερώσω 3 Σάββατα, αρχής γενομένης από το πρώτο του το δω, στα 3 σημαίνοντα πρόσωπα Έλληνες που χάσαμε δυστυχώς τον Αύγουστο. Είχαμε 3 μεγάλες απώλειες, φίλες και φίλοι. Πρώτη απώλεια ο Στέλιος Ράμφος, δεύτερη απώλεια ο Στέφανος Μάνος και εκεί που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε έφυγε και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. 3 μεγάλες προσωπικότητες, διανοούμενοι, πολιτικός, στους οποίους οφείλουμε. Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να αφιερώσω 3 ώρες τα ισάριθμα Σάββατα από σήμερα και αυτά τα 2 που θα ακολουθήσουν. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα, αρχίζω με τον Στέφανο Μάνο και για την πολυσχηδή παρουσία αυτού του πολιτικού ανδρός, ο οποίος, όπως γράφει η κυρία Ξαφά, παράτησε την οικογενειακή του επιχείρηση για να μπει στην πολιτική και μάλιστα υπάρχει και ένα σχόλιο της εποχής του 80 στην Νέα Δημοκρατία ότι τι δουλειά έχει ένας βιομήχανος στην πολιτική. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η κυρία Μιράντα Ξαφά υπήρξε στενή συνεργάτης του Στέφανου Μάνου, για τον οποίο δεύτερο προσκεκριμένο στη σημερινή εκπομπή, εκτός από την κυρία Ξαφά, θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος για το συνταγματικό σκέλος της εμπλοκής του Στέφανου Μάνου στην προσπάθειά τους μαζί με άλλους να συγγράψουν ένα σύνταγμα, το μάλιστα και βγήκε και σε βιβλίο αυτό, που θα μείωνε στο μισό, σε κείμενο τουλάχιστον, το ήδη υπάρχον σύνταγμα και θα περιόριζε ή θα έφερνε μια νέα πνοή στην προσπάθεια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω βέβαια, κυρία Ξαφά, τι σχόλιο θα έκανε ο Στέφανος Μάνος αν άκουγε την συνταγματική αναθεώρηση έτσι όπως γίνεται σήμερα, αλλά φανταζόμαστε.
2: Δεν θέλω να το σκέπτομαι.
1: Ναι, φανταζόμαστε. Λοιπόν, στο αφιέρωμα το οποίο οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή πριν από 2 Κυριακές, μεταξύ πολλών άλλων κάνατε ένα εξαιρετικό βιογραφικό σημείωμα επισημένοντας τις κυριότερες πολιτικές παρεμβάσεις του Στέφανου Μάνου, γράψατε τα εξής. Πίστευε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί κάποιες ηθικές αξίες για να έχει νόημα. Ο λόγος του ήταν δεσμευτικός. Έμεινε συνεπής στις φιλελεύθερες αρχές του και ποτέ δεν πούλησε συνεργάτη, αντίθετα από πολιτικούς με εύκαμπτη ιδεολογική και ηθική πηξίδα. Δεν μάσιζε τα λόγια του στην πολιτική διαδρομή του, δεν χάιδεψε αυτιά, δεν συμβιβάστηκε με τον πολιτικό καθώς πρεπισμό. Έγινε δυσάρεστος με τις αλήθειες που εξτόμησε. Τον συγκινούσε το μεγαλείο στις τέχνες και στις επιστήμες, τον στεναχωρούσαν η μετριότητα και ο χαδελφισμός, η αδιαφορία και η αποφυγή ευθυνών απέναντι στα κοινά προβλήματα ή τις υποχρεώσεις. Τόνιζε συχνά την ανάγκη να μετράμε, να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία στα οποία μπορούν να στηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές. Πριν από την έλευση της Τρόικας των δανειστών στην Ελλάδα το 2010, δεν γνωρίζαμε πόσους υπαλλήλους μισθοδοτούσε το δημόσιο. Και πολλά ακόμη τα οποία θα τα αφηγηθείτε. Ορίστε, παρακαλώ, αρχίζετε.
2: Καταρχήν να πω ότι ο Στέφανος Μάνος ήταν μια μοναδική προσωπικότητα στην πολιτική ζωή της χώρας, διότι έβαζε το δημόσιο συμφέρον πάνω από κάθε τι άλλο, πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες. Και επίσης χαρακτηριστικό του ήταν ότι έβλεπε σε μακρύ ορίζοντα, ενώ αντίθετα οι πολιτικοί στην Ελλάδα επικεντρώνονται στο διάστημα από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Ή όσο διαρκεί η θητεία τους.
2: Ούτε καν, από τώρα μέχρι τις εκλογές. Χωρίς να υπολογίζουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των αποφάσεών τους. Και κάπως έτσι βέβαια χρεοκοπήσαμε. Χρεοκοπήσαμε από το ασφαλιστικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συσσόρευση του μεγαλύτερου μέρους του χρέους τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία πριν χρεοκοπήσουμε δηλαδή. Είχαν γίνει, θυμάστε, προσπάθειες επισημίτη, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν εν ώψη του πολιτικού κόστους.
1: Προηγουμένως, επί Μητσοτάκη και Μάνου, που ονομάστηκε νόμος Σιούφα.
2: Ναι, ονομάστηκε ο νόμος Σιούφα, διότι τότε ο Σιούφας ήταν υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων. Όμως την πρωτοβουλία για αυτή την μεταρρύθμιση την πήρε ο Στέφανος Μάνος, ο οποίος συμφώνησε με την πρότασή μου να καλέσουμε σε τεχνική βοήθεια ένα κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχει την πείρα από πολλές άλλες χώρες. Στην ελληνική διοίκηση υπάρχει μόνο μια διαχρονική πείρα. Δεν υπάρχει πείρα από το τι γίνεται σε άλλα κράτη του κόσμου. Αυτή την πείρα την έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι ο Στέφανος δέχθηκε πρόθυμα να καλέσουμε ένα κλιμάκιο τεχνικής βοήθειας του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Ο νόμος, ο λεγόμενος Σιούφα, γράφτηκε στο γραφείο του Μάνου με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δυστυχώς όμως ένα μεγάλο τμήμα αυτών που προέβλεπε ο νόμος ανατράπηκε στη συνέχεια όταν ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ στην εξουσία. Κυρίως αναφέρομαι στο θέμα της καταγραφής σε ένα ενιαίο σύστημα όλων των ασφαλισμένων ανεξαρτήτως ταμείου στο οποίο ανήκαν, που θα ήταν το πρώτο βήμα για την ενοποίηση των ταμείων φυσικά, που τελικά έγινε, αλλά ύστερα από δεκαετίες καθυστέρησης. Επίσης το ποσοστό αναπλήρωσης. Ο Στέφανος Μάνος στο νόμο του προέβλεπε ότι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από το 1992 και μετά θα έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης από ό,τι οι ήδη συνταξιούχοι. Αυτή την πρόβλεψη την ανέτρεψε το Πασόκ στη συνέχεια, διότι είπε ότι είναι άδικο οι παλιοί να έχουν ποσοστό αναπλήρωσης που έφτανε και το 100% σε μερικές περιπτώσεις και οι νέοι να έχουν μόνο 60% ποσοστό αναπλήρωσης. Έτσι αυτά τα τμήματα, τα σημαντικά τμήματα του νόμου Μάνου Σιούφα δεν εφαρμόστηκαν παρά όταν ήρθε η Τρόικα μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος.
1: Τρεις είναι οι κολόνες της αντιλήψεως του Μάνου πέραν από τον τρόπο άσκησης πολιτικής, που θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο όλα αυτά. Παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμός. Στο περιβάλλον και στον πολιτισμό με την παρέμβασή του παρήχθησαν πολύ σημαντικά πράγματα. Στην παιδεία τι συνέβη?
2: Καταρχήν να πούμε ότι ο Στέφανος Μάνος πίστευε ότι η ανάπτυξη δεν θα προέλθει από το δημόσιο σε καμία περίπτωση, αλλά μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, και αξιοποιώντας τα λεγόμενα 3P, αυτό που είπατε, εάν τα αξιοποιούσαμε στο έπακρον, με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα πάντα, η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει παγκόσμια πρωτιά. Για το περιβάλλον ξέρετε τη δράση του, ήταν και υπουργός περιβάλλοντος.
1: Καινοτόμος στις παρεμβάσεις του.
2: Καινοτόμος, πήρε πολλές πρωτοβουλίες, έφτιαξε την πλάκα, προστάτευσε σε όλη την Ελλάδα διάφορες περιοχές και τις έσωσε.
1: Τα ζαγοροχώρια που τα αγαπούσε ιδιαίτερα.
2: Τα ζαγοροχώρια. Στην παιδεία βέβαια ήθελε να καταργηθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα το δημόσιο έχει μονοπόλιο στην ανώτατη παιδεία, το οποίο είναι το μόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολιτισμένου κόσμου όπου ισχύει αυτό.
1: Θυμάμαι το βάουτσερ που είχε προτείνει να παίρνουν οι οικογένειες
2: αυτό για τα σχολεία,
1: το παιδί τους, και να επιλέγουν ναι, πού θέλουν να μορφωθούν τα παιδιά τους, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις οριμαγδό ότι ναι, καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και διάφορα ναι, τέτοια ναι, πράγματα που του λέγει η αντιπολίτευση.
2: Κοιτάξτε, ήθελε πάντα να δώσει περισσότερες επιλογές στους πολίτες. Είτε αυτό ήταν στην παιδεία, είτε ήταν στην υγεία, είτε οπουδήποτε αλλού. Πίστευε ότι για να αξιοποιήσει η Ελλάδα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να γίνει μια πλούσια χώρα και να μην είναι πάντα στον πάτο των δικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να συρρυκνωθεί το κράτος και οι παρεμβάσεις τους στην οικονομία και παντού αλλού. Δηλαδή δεν τον απασχολούσε τόσο πολύ εάν είναι αριστερά ή δεξιά στο πολιτικό φάσμα, χώριζε το πολιτικό φάσμα σε κρατιστές και αντικρατιστές. Mm. Και αυτός ήταν 100% αντικρατιστής.
1: Και αναζητούσε λύσεις στο πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσει. Λοιπόν, τώρα το πρακτικό μυαλό του Στέφανου Μάνου εννοείται ότι είχε αντανάκλαση και στο σκέλος του συντάγματος. Γι' αυτό το λόγο, μαζί σας κυρία Ξαφά, θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος, διότι ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο Παναγής Βουρλούμης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Γιάννης Χριστάκης, ο Στέφανος Μάνος και ο Φίλιππος Σπυρόπουλος έκαναν μια εργασία. Συνέγραψαν ομαδικώς ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα. Ήταν αυτό που έλεγα στον πρόλογο, ότι από τις 25.000 λέξεις που είναι το σύνταγμα μας, το πήγαν στις μισές.
2: Και μακάρι να το αξιοποιούσε η σημερινή κυβέρνηση.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Κύριε Αλιβιζάτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Σας ακούει και η κυρία Ξαφά που είναι στην συντροφιά μας σήμερα και κάνουμε ένα μικρό κατεβόδιο στον Στέφανο Μάνο. Η άποψή σας καταρχάς για τον άνθρωπο Μάνο, για τον πολιτικό Μάνο, ορίστε παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, είναι ένας από τους πιο καινοτόμους πολιτικούς, για να μην πω ανθρώπους, της περίοδου της μεταπολίτευσης, όπου θα έλεγε κανείς ότι το μυαλό του παρήγαγε ιδέες ακόμη και για τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Το πολύ ενδιαφέρον, όπως προσπάθησα να δείξω και εγώ νεκρολογώντας τον αν θέλετε, είναι ότι βασίστηκε σε μια πολύ πολύ καλή μελέτη των σχετικών φακέλων, και ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν η πολύ καλή επιλογή συνεργατών. Δηλαδή εξαντλούσε όλα τα περιθώρια στη δημόσια διοίκηση με το μόνιμο προσωπικό, δεν του άρεσε η ιδέα των φοιτευτών απ' έξω, συμβούλων του εκάστοτε υπουργού. Σε αυτό το πεδίο θα έλεγα ότι έκανε μόνο μία εξαίρεση στους δικηγόρους, όπου εμπιστευόταν τους πολύ δικευμένους σε καινούριους τομείς δικηγόρους.
1: Ναι, μνημόνευε, λυπάμαι που δεν το έχω το στοιχείο τώρα από το βιβλίο του, μνημόνευε ένα στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ήταν δίπλα του, δεν ξέρω αν τον θυμάται η κυρία Ξαφά, αλλά θυμάμαι ότι επέμεινε, πολύ σωστή παρατήρηση σας και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή χρησιμοποιούμε τις μονάδες του δημόσιου τομέα, τους εξειδικευμένους ανθρώπους, το προσωπικό δηλαδή του κράτους μας.
3: Όσο μπορούσε περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Χρησιμοποιούσε πάντοτε την έκφραση ότι υπάρχουν διαμάντια στη δημόσια διοίκηση, τα οποία το σύστημα δεν εκμεταλλεύεται.
1: Ναι. Στο άρθρο που γράψατε, στο αφιέρωμα αυτό που ετοίμασε η εφημερίδα Καθημερινή, μνημονεύεται κύριε καθηγητά την ανάπλαση της πλάκας και την, μεταξύ άλλων, τις πρώτες πεζοδρομήσεις, την κήρυξη 400 παραδοσιακών οικισμών στην Ελλάδα. Δηλαδή την προσπάθειά του, τη φροντίδα του στο σκέλος του περιβάλλοντος. Εκεί νομικά πώς το είδε το θέμα, κύριε Αλιβιζάτε, όσο ό,τι αφορά στο Σύνταγμα ενώ.
3: Απλούστερη ναι. Δυνατή λύση. Προέβλεψε σε ένα νόμο πολύ σημαντικό, τον 945-79, τη δυνατότητα κηρύξεως παραδοσιακών οικισμών. Και από εκεί και πέρα κατάφερε να εκδώσει σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί δεν έμεινε και πολύ μεγάλο διάστημα σε αυτό το Υπουργείο, ένα διάταγμα όπου μπόρεσε και συγκέντρωσε 400 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η απαρχή, αν θέλετε, αυτής της προσπάθειας να σωθούν μερικοί οικισμοί, ξεκινώντας από την παλιά πόλη της Κέρκυρας, προχωρώντας στο Ναύπλιο και πηγαίνοντας στην Ερμούπολη της Σύρου, για να μην μιλήσουμε για το Ρέθυμνο, την παλιά πόλη, τα Χανιά κλπ. Όπου έβαλε φραγμό σε αυτή την αδιφάγο τάση που είχαμε να γκρεμίζουμε οτιδήποτε παλιό για να χτίζουμε καινούργια εκμεταλλεύσιμα κινητά.
1: Επίσης καταγράφεται τη συμβολή του, δηλαδή την ουσιαστική από εκείνον ξεκινούν, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το μετρό, η Αττική Οδός, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ναι, και εκεί επισημαίνεται ότι επειδή δόθηκε η συνέχεια από τις κυβερνήσεις Πασόκ και τον Κώστα Σιμίτη, λέτε δεν μνημονεύεται ο Κώστας Ζελιώτης.
3: Ναι,
1: το
3: ναι.
1: Σημείωσε αυτό στο άρθρο σας. Ορίστε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά για το αεροδρόμιο των Σπάτων, η όλη σύλληψη ήταν του, πρέπει να το πούμε αυτό βέβαια, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος προχώρησε στις απαλωτριώσεις στο τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Ανεκδοτολογικά θυμάμαι πολύ καλά, ήταν η μόνη φορά που τον είχα δει από κοντά, τον μεγάλο επαναλαμβάνω Καραμαλή. Εκείνη τη μέρα που είχα πάει στο ενδιάμεσο στο σπίτι του, ήταν πάνω στο τραπεζάκι μπροστά στον καναπέ αφημένη μια εφημερίδα που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ελευθέριος Βενιζέλος το καινούργιο δρόμο, και ήταν έξαλλος. Εγώ λέει έκανα τις απαλωτριώσεις. Πώς, τι δουλειά έχει αυτός. Ο μεγάλος αντίπαλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ξέρετε, ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ενώ Όχι κατά κυριολεξία, θεωρούσε ότι είναι ο μόνος πολιτικός με τον οποίο συνέκρινε τον εαυτό του.
1: Εθνάρχης με εθνάρχη δηλαδή.
3: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ο Μάνος ήταν εκείνος ο οποίος είχε την βασική σύλληψη της σύνδεσης με την Αττική Οδό και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο. Η ιδέα, η βασική του Μάνου ήταν να περάσει η σιδηροδρομική γραμμή ο Προαστιακός στη μέση της Αττικής Οδού. Το οποίο σήμαινε, αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε, είστε και νεότερος, η Αττική Οδός ήταν, δεν θυμάμαι ομολογώ πόσα μέτρα πλάτος.
1: Έπρεπε να μεγαλώσει όμως.
3: Η γραμμή έπρεπε να μπουν μερικά πόσα μέτρα. Να διαπλατηθεί
1: περαιτέρω, ναι.
3: Το τι είχε λεχθεί πλάτος, επαναλαμβάνω, για να μπει η σιδηροδρομική γραμμή στη μέση. Το τι είχε γραφεί τότε, ότι έχει κόπεδα στα Μεσόγεια, ότι το κάνει γι' αυτό κλπ. Και τελικά φυσικά ήταν η ιδανική λύση για να συνδεθεί το αεροδρόμιο με τον Προαστιακό και να μπορεί κάποιος να πηγαίνει από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας με το μετρό.
1: Ή τι είχε ακούσει για τις πεζοδρομήσεις, αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα προηγουμένως, αναφέρθηκα στο βιβλίο που συγγράψατε, μια παρέα ανθρώπων.
3: Εννοείται για το Σύνταγμα.
1: Για το Σύνταγμα, ναι. Με διαφορετικές προσεγγίσεις και αποκλίσεις, αλλά καταφέρατε όμως και φτιάξατε ένα πρωτοποριακό.
3: Κάναμε μερικές υποχωρήσεις ο καθένας, ναι, για να βγει η δουλειά.
1: Και συγκλίνατε σε ένα σημείο. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε 2-3 πράγματα από αυτό το φοβερό βιβλίο, κύριε Λεβισάτη, σας παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε, το βασικότερο είναι να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από διατάξεις που καθιερώνουν προνόμια. Ντρέπομαι λιγάκι που το λέω, αλλά ξέρετε, κάποιοι προνομιούχοι στο ισχύον Σύνταγμα είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι οι μόνοι οι οποίοι στην αρχική, επαναλαμβάνω, εκδοχή δεν χρειαζόταν να παραιτηθούν από τη θέση τους για να εκλεγούν βουλευτές. Ξέρετε, ήταν ένα απίθανο προνόμιο, είχε γίνει, αν θέλετε, για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στα χρόνια της δικτατορίας. Ένας δημόσιος υπάλληλος, με άλλα λόγια, για να πολιτευτεί, τότε αρχικά τουλάχιστον, χρειαζόταν, και σήμερα δεν χρειάζεται, πρέπει να παραιτηθεί. Σήμερα ξαναγυρίζει, μεν έτσι όπως έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνη την εποχή δεν ξαναγύριζε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους υποθηκοφύλακες. Ξέρετε ότι το Σύνταγμα έχει διατάξει για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Δηλαδή διατάξεις που ο καθένας έχωνε μέσα και μία διάταξη.
1: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά, κύριε καθηγητά. Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Έτσι.
3: Καθαρά ρουσφέτια όλα αυτά. Ένα φανούμε καλοί, το ένα το άλλο. Και ο Μάνος, η βασική ιδέα του Μάνου ήταν, πέραν του ότι είναι ξεπερασμένα πάρα πολλά από αυτά, και για λόγους διοντολογίας να απαλλάξουμε το Σύνταγμα από αυτά τα θέματα. Από 25.000 λέξεις που έχει το ισχύον Σύνταγμα, το κατεβάσαμε σε 11.500. Αυτό ήταν, νομίζω, πολύ σημαντικό, ένα λιτό Σύνταγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τα πολύ σημαντικά καινούργιες ιδέες που εισήγαγε αυτό το Σύνταγμα, ήταν να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται, να μπουν, αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα, να πάψει να είναι η Βουλή αρμόδια για την παραπομπή των υπουργών στο ειδικό δικαστήριο. Να γίνει ένα, τώρα συζητιέται για πρώτη φορά αυτό το θέμα και πάλι δεν θα περάσει, θα το δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον της ενισχύσεως της εκτελεστικής εξουσίας. Όταν όμως η εκτελεστική εξουσία λογοδοτεί και προέρχεται με άνετη πλειοψηφία από την ίδια τη Βουλή, ποιος ο λόγος να συνεχίζεται μια προκατάληψη που εύλογα υπήρχε τα χρόνια της μοναρχίας, που η εκτελεστική εξουσία θεωρείται ότι είναι ο βασιλιάς και υποψιαζόμασταν ότι ο βασιλιάς παρεμβαίνει στο πολιτικό παιχνίδι. Άλλα θέματα που, ας πούμε, το θέμα της Εκκλησίας. Το Σύνταγμα που προτείναμε δεν είχε διάταξη για τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Το περίφημο άρθρο 3. Γιατί σου λέει να υπάρχει, ας το ρυθμίζει ο νομοθέτης. Ναι. Αν βάζουμε κάτι, κύριε Πρωτοσάλτη, αγαπητή κυρία Ξαφά, στο Σύνταγμα, σημαίνει ότι το βγάζουμε από το δημόσιο διάλογο. Γιατί εφόσον υπάρχει το Σύνταγμα, δεν μπορεί να αλλάξει με νόμο στις επόμενες εκλογές, όπως θα πρότεινε ενδεχομένως.
1: Ας πούμε, μπήκατε στο περιβάλλον, στο άρθρο 24, ψήξατε
3: δια,
1: ή στην ανώτατη εκπαίδευση, στο ιδιωτικό τομέα κτλ. Για τα ιδιωτικά ΕΗ, δηλαδή εννοώ για το άρθρο 16, και τα αλλάξατε.
3: Έχει πολύ προέβλεψη ο Μάνος. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να βγάλουμε το άρθρο 16, φυσικά ήταν, αλλά εκεί ήθελε και μια προστατευτική διάταξη, γιατί σου λέει, αν υπάρξουν τα ιδιωτικά στην Ελλάδα και ισχύσει η ελληνική νομοθεσία για το πώς θα λειτουργήσει, για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, το Χάρβαρντ, στην Ελλάδα, που δυστυχώς δεν έχει ενδιαφερθεί ακόμη, και του πει ο Έλληνας νομοθέτης, άκου να δεις, θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, δεν θα έρθει ποτέ. Ο Μάνος λοιπόν προέβλεψε τη δυνατότητα να λειτουργούν με βάση τους νόμους της χώρας προελεύσεως, το οποίο ήταν σαν να υπάρχουν θύλακοι εκτός ελληνικής κυριαρχίας, εντός του ελληνικού εδάφους. Αλλά αυτό το προέβλεπε μόνο, όχι βέβαια για επιχειρήσεις, το προέβλεπε μόνο για πανεπιστήμια, για να υπάρχει έρευνα, για να υπάρχει περαιτέρω συζήτηση κλπ. κατάργηση του Σταυρού Προτίμησης. Σας λέω ένα σωρό θέματα για το Σταυρό Προτίμησης.
1: Παραστατικά σε εισαγωγικά πράγματα. Παραστατικά.
3: Πολλών των δεινών του Ρουσπετιού.
1: Δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ που σας ακούσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ξαφά, θα κάνουμε διάλειμμα εμείς εδώ τώρα. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο, θα αναλύσουμε τα θέματα. Νομίζω αρχίζει και νομίζω από τα μεγάλα έργα. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω το διάλειμμα. Έχουμε ειδήσει σε τίτλους και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Εξωτερικό, παρακολουθείτε την πρώτη εκπομπή αφιέρωμα στις τρεις μεγάλες απώλειες, στις τρεις μεγάλες προσωπικότητες, τρεις μεγάλους Έλληνες που χάσαμε τον φετινό Αύγουστο. Αρχίζουμε το πρώτο αφιέρωμα στον Στέφανο Μάνο. Θα ακολουθήσει, κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο και θα κλείσουμε με το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, η οποία είπαμε είναι στη μνήμη Στέφανου Μάνου, παρευρίσκεται στο ραδιοθάλαμο η κυρία Μιράντα Ξαφά, στενή συνεργάτης του Εκλειπώντος. Παρενέβη πριν από λίγο ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος. Κυρία Ξαφά, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
9: Ξανά. Θα ήθελα να σας ακούσω σε αυτά τα μεγάλα έργα. Ναι, μεν έχουν την εκκίνησή τους, είναι σχέδια Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά μπαίνουν μπροστά με τον Στέφανο Μάνο. Ο οποίος, μάλιστα, Στέφανος Μάνος επιλέγεται και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να συμμετάσχει στην κυβέρνησή του.
10: Ακριβώς. Τα μεγάλα έργα όμως δεν έγιναν ως κρατικά έργα όπως ήταν σύνηθες μέχρι τότε. Ο Στέφανος Μάνος έφερε την λεγόμενη αυτοχρηματοδότηση των έργων. Τι σημαίνει αυτοχρηματοδότηση? Σημαίνει ότι εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και στην εκμετάλλευση των έργων. Η ιδέα είναι ότι δεν θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι για έργα τα οποία δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι, θα πληρώνουν οι χρήστες. Και αυτό ισχύει τόσο για αυτοκινητόδρομους όσο και για γέφυρες και άλλα μεγάλα έργα. Η λογική λοιπόν του Μάνου ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος από τη Θράκη φορολογούμενος να πληρώσει τους αυτοκινητόδρομους της Κρήτης, τους οποίους μάλλον δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ποτέ. Ότι η λογική λέει ότι ο αυτοκινητόδρομος της Κρήτης πρέπει να πληρώνεται από αυτούς που τον χρησιμοποιούν.

0: χρησιμοποιούν, δηλαδή από τους κριτικούς και από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Κρήτη για διακοπές. Αυτή η λογική πήρε χρόνο στην ελληνική κοινωνία να το καταλάβει και σχετικά με αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα για τον Λαλιώτη, ο οποίος με την εκλογή του Πασόκ στην κυβέρνηση το 1993 ήταν αυτός που ασχολήθηκε με τα μεγάλα έργα στη συνέχεια.
1: Υιοθετήθηκε η λογική Μάνου.
0: Καταρχήν ήθελα να επιστρέψουν στον κρατικό ερωλημένα, στα κρατικά έργα, τα οποία τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Τελικά κατάλαβαν ότι δεν έχουν 2 δις για να ξοδέψουν, για να φτιάξουν αεροδρόμιο, 2 δις τότε. Και επέστρεψαν στο σχήμα Μάνου, κάνοντας όμως μερικές ατυχείς τροποποιήσεις. Δηλαδή, ενώ η αρχική συμφωνία που είχε ετοιμάσει ο Μάνος προέβλεπε πολύ μακρά περίοδο εκμετάλλευσης, 50 ετών αν δεν απατώμε, ο Λαλιώτης είπε ότι αυτό είναι αποικιοκρατική συμφωνία και εγώ θα μειώσω το χρόνο εκμετάλλευσης στα 30 χρόνια. Το οποίο ήταν καταστροφή, διότι πώς θα αποσβέσει ο ιδιώτης το κόστος του έργου? Αν δεν μπορεί να το αποσβέσει σε 30 χρόνια, θα βρει κάποιον άλλον τρόπο. Και ποιον τρόπο βρήκε τότε η Hochtief, που ήταν η γερμανική εταιρεία που έκτισε το αεροδρόμιο? Ήτανε πρώτον να αυξήσει πάρα πολύ τα λεγόμενα landing fees, το οποίο απέτρεψε το αεροδρόμιο από το να γίνει hub, δηλαδή να έρχονται μέσω Αθηνών πολλές πτήσεις και να διοχετεύονται.
1: Όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης.
0: Και η άλλη ατυχής κατάληξη αυτής της ιστορίας ήταν ότι επρόκειτο με την αρχική συμφωνία να κτιστεί ένα τεχνολογικό πάρκο δίπλα στο αεροδρόμιο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Τώρα, για να έρθουμε στο θέμα της Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός έγινε και αυτή με αυτοχρηματοδότηση, όπως τελικά έγινε και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Σε αντίθεση με αυτά τα έργα, το μετρό της Αθήνας έγινε με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα εκεί? Ήταν ότι, όπως όλα τα κρατικά έργα, έπρεπε να τα παραλάβουν τα έργα οι υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες υπηρεσίες του Υπουργείου δεν είχαν ποτέ αναλάβει ένα τόσο γιγαντιαίο έργο όπως είναι ένα μετρό.
1: Και τι σκέφτηκε ο Μάνος?
0: Και ο Μάνος σκέφτηκε ότι δεν θα βάλω αυτούς που δεν ξέρουν πώς να επιβλέψουν αυτό το έργο ή να το παραλάβουν. Βάλω την Bechtel.
1: Μάλιστα.
0: Μια μεγάλη αμερικάνικη κατασκευαστική εταιρεία.
1: Να υπενθυμίσω μόνο αυτά που άκουγα όταν το αφηγείτο, συγγνώμη που σας διακόπτω, για το βιβλίο από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, Στέφανος Μάνος, Τομή στην Αδράνεια, που δεν είναι κάτι αυτοβιογραφικό, αλλά εν πάση περιπτώσει μια καταγραφή δεδομένων. Εξήγησα κι εγώ σε ένα μικρό άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή ότι ο ίδιος ήθελε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, που να χρησιμοποιήσουμε όλο του το αρχείο, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Και έλεγε λοιπόν τότε για την Bechtel ότι αυτή η εταιρεία ήταν ενός Γερμανού μετανάστη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος έμαθε να κατασκευάζει σιδηρόδρομο. Ήταν ένας Γερμανός ο οποίος έφυγε από τη Γερμανία και έφτιαξε σιδηρόδρομους που ένωναν την Ανατολική Ακτή με τη Δυτική Ακτή. Και ήταν μια εταιρεία αυτή η Bechtel με τεράστια τεχνογνωσία στην κατασκευή του σιδηρόδρομου, γι' αυτό και την έφερε να επιβλέπει την κατασκευή του μετρό. Ορίστε, συγγνώμη, σας διέκοψα, συνεχίζετε.
0: Επομένως, είχε γερμανικές και γαλλικές εταιρείες που κατασκεύαζαν το μετρό και αμερικάνικη εταιρεία που επέβλεπε την κατασκευή. Η Bechtel ήταν εκείνη η οποία επέλεγε τους διευθυντές που θα τοποθετούσε και επικεφαλής έβαλε αρχικά έναν Αμερικανό, ο οποίος ευτυχώς είχε και γνώσεις αρχαιολογίας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην μετακίνηση των αρχαιολογικών ευρημάτων με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί η κατασκευή. Και πράγματι το μετρό τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ από το 1990 που το ανέλαβε ο Στέφανος Μάνος. Σε μια δεκαετία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2000, άνοιξε το κοινό. Και βλέπουμε αντίθετα το μετρό της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα πενιχρό έργο σε σχέση με αυτό των Αθηνών, έχει πάρει 3 δεκαετίες για να λειτουργήσει. Αυτά ως προς τα μεγάλα έργα.
1: Θέλω λίγο να σταθώ στο σκέλος ΟΤΕ και ΔΕΗ, κυρία Ξαφά. Πρωτού πάμε στα άλλα χαρακτηριστικά, γιατί θέλω να μας μιλήσετε λίγο για την προσωπικότητά του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό για την κινητή τηλεφωνία, αυτός προκυρήθηκε το 1992, τον πίεσαν πολλοί συνδικαλιστές, αλλά δεν μπήκε ο ΤΕ στον διαγωνισμό.
0: Όχι βέβαια, γιατί ο ΤΕ ήθελε κάτι παράλογο. Επρόκειτο να δώσουμε 2 άδειες κινητής τηλεφωνίας. και ο ΤΕ ήθελε να μπει και στις δύο, δηλαδή να ανταγωνίζεται τον εαυτόν του με ποσοστό 30% σε κάθε μία από τις δύο εταιρείες, χωρίς να πληρώσει τίμημα. Και ενώ από το κόμμα του υπήρχε μεγάλη γκρίνια, γιατί ο Στέφανος δεν ήθελε να μπει καθόλου ο ΤΕ.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία, από το ίδιο το κόμμα.
1: Το διευκρινίζω, γιατί πιθανώς κάποιοι άνθρωποι να έχουν μπερδευτεί κάποια στιγμή. Υπήρξε αυτή μια προσέγγιση με τον Γιώργο Παπανδρίγο, όταν λέμε κόμμα Στέφανου Μάνου. Και έφυγε με το μαράζι, ταπεινά το λέω τώρα, ερμηνεύω τον άνθρωπο να με συγχωρείτε, αλλά δεν του ήταν ευχάριστο ότι το κόμμα του δεν τον προσκάλεσε ποτέ σε μια επιστροφή. Σε μια επιστροφή με την έννοια του, ως τιμητική επιστροφή, με αυτή την έννοια του.
0: Ναι,
1: λέω.
0: Και ούτε για να διευκρινίσουμε, ούτε συνεργάστηκε ποτέ με το ΠΑΣΟΚ. Απλώς επειδή στην Ελλάδα δεν μπορείς να κατέβεις ως ανεξάρτητος, που στην Αμερική μπορείς, ο μόνος τρόπος για να μπει στη Βουλή ήταν να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ και μετά την επομένη των εκλογών να πει ότι εγώ είμαι ανεξάρτητος. Αυτό και έκανε. Δεν συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Στέφανος Μάνος διαγράφηκε από τον Κώστα Καραμαλή ως πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας το έτος 1998.
0: Ναι, με μια γελία δικαιολογία που ήταν ότι ο Στέφανος υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήθελε να βάλει κάποια πειθαρχία στις ΔΕΚΟ, στις δημόσιες επιχειρήσεις. Το θεώρησε σωστό ο Στέφανος και το υπερψήφισε. Και γι' αυτό τον διώξανε. Και το γελίο της υπόθεσης είναι ότι όταν τελικά έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή, πέρασε πάνω κάτω το ίδιο νομοσχέδιο ως δικό της. Για να καταλάβουμε τη γελιότητα του πράγματος.
1: Ξαναγυρίζουμε στον ΟΤΕ λοιπόν, ότι ο ΟΤΕ ήθελε να παίζει και στις δύο εταιρείες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπήκε πουθενά ο ΟΤΕ, τουλάχιστον όχι αρχικά. Και έτσι καταλήθηκε το μονοπόλιο του ΟΤΕ στις τηλεπικοινωνίες, διότι οι δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήταν ιδιωτικές και έκαναν ανταγωνισμό στον ΟΤΕ που είχε τη σταθερή τηλεφωνία. Τώρα βέβαια σήμερα σχεδόν έχει εξαλειφθεί η σταθερή τηλεφωνία και όλοι έχουμε τα κινητά.
1: Στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ δεν τα πρόλαβε, διότι μετά έπεσε η κυβέρνηση.
0: Πέρασε τον νόμο, ναι. Πέρασε τον νόμο με μεγάλη γκρίνια από το κόμμα του και παραλίγο Εύερτ να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν τη ρίξει ο Σαμαράς, γι' αυτό το λόγο, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Δυστυχώς ναι, δεν πρόφτασε να το εφαρμόσει και έτσι καθυστέρησε η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ πάνω από μία δεκαετία. Έγινε τελικά στην επόμενη κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή.
1: Επιχείρησε και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
0: Ναι, την επιχείρηση κάνοντας τι? Όχι πουλώντας την ίδια τη ΔΕΗ, αλλά καλώντας μεγάλες ξένες εταιρείες να έρθουν να κτίσουν στην Ελλάδα power plants, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό βέβαια έγινε προς το τέλος, δηλαδή το 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και ο Σιμίτης τότε ακύρωσε τον διαγωνισμό λόγω των πιέσεων των συνδικαλιστών που θέλαν να διατηρήσουν το μονοπόλιο τους. Πάντως το πρώτο βήμα έγινε και στον ΟΤΕ και στη ΔΕΗ από τον Στέφανο Μάνο, αλλά αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος είχε πρωτοστατήσει και στην ιδιωτική ραδιοφωνία, στην ελεύθερη ραδιοφωνία, που τελικά κατέλυσε το μονοπόλιο της ΕΡΤ στην ενημέρωση και τελικά οδήγησε και στην ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης.
1: Πριν από τους τρεις δημάρχους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Τώρα έχουμε δεκάδες κανάλια για να επιλέξουμε. Έχουν αυξηθεί πολλοί οι επιλογές μας. Τότε, επί εποχής Μάνου, είχαμε μόνο την ΕΡΤ.
1: Τώρα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Στέφανο Μάνο ότι ήταν ένας πολιτικός που κινήθηκε πριν από την εποχή του κυρία Ξαφά, που δυσαρέστησε μέρος της κοινωνίας, που είχε εκπαιδευτεί με έναν τρόπο να σκέφτεται με έναν τρόπο τα πράγματα, που έβγαινε με θάρρος και την τόλμη του και έλεγε την άποψή του για το ποια είναι η λύση στο πρόβλημα που πρέπει να λύσει ένας πολιτικός και που είχε και εκείνος τα δικά του θέματα που έπρεπε ως αρμοδιότητα να προχωρήσει.
0: Είναι βέβαιο αυτό, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αλλά αυτό είναι και η παρακαταθήκη του, δηλαδή όλα τα έργα που ξεκίνησε, ο τρόπος επίλυσης των θεμάτων που υπήρχαν, η σταθερή και ιδεολογική του πηξίδα, οι αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες του, αυτά είναι η παρακαταθήκη του. Και για μας τους φίλους του και ψηφοφόρους του στη δράση και στους φιλελεύθερους, αυτό που ελπίζουμε είναι να πραγματοποιηθεί το όραμά του, που ήταν για μια Ελλάδα που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Θυμάμαι έλεγε ότι το κράτος είναι αυτό που μας κρατάει στον πάτο του πηγαδιού. Γι' αυτό είμαστε πάντα στον πάτο των αξιολογήσεων. Στην παιδεία, στην υγεία, στο κατακεφαλήν εισόδημα κτλ.
1: Ναι, αλλά ούτε και οι φιλελεύθεροι, ούτε και οι δράσοι κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό, κυρία Ξαφά. Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Πιστεύω ότι ο κόσμος παρασύρεται, οι ψηφοφόροι, από εύκολες υποσχέσεις. Θυμάστε πως ήρθε ο Τσίπρας στην εξουσία, ότι θα ασκήσουμε τα μνημόνια και θα σβήσουμε το χρέος κτλ. Και παρασύρονται από αυτές τις ειρήνες που υπόσχονται πράγματα ανέφικτα. Το πρόβλημα στο να συρρυκνωθεί το κράτος, που ήταν αυτό που ήθελε ο Στέφανος, ήταν τα πολιτικά φέουδα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η αγωνία της διατήρησης αυτού του υπερτροφικού κράτους προέρχεται από πολιτικούς που θέλουν να διατηρήσουν τα πολιτικά τους φέουδα, τα οποία τους δίνουν εξουσία και ψήφους. Εκεί κολλάει το πράγμα.
1: Γράψατε στο άρθρο σας στην Καθημερινή: ήταν υπέρ του εξορθολογισμού και της απλοποίησης παντού. Υπέρμαχος της κατάργησης φόρων που συνεισφέρουν λίγα σε χρήμα και πολλά σε γραφειοκρατία. Τον στεναχωρούσαν η ευνοιοκρατία, η ανέμελη προθυμία των κυβερνήσεων να αυξάνουν τους κοινωνικούς πόρους σε επίλεκτα συνταξιοδοτικά ταμεία προς εξασφάλιση ψήφων. Τον Δεκέμβριο του 2007 έγραφε ο Μάνος. Υπενθυμίζετε εσείς τώρα, κυρία Ξαφά, ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι λόγια του Μάνου αυτά. Η κυβέρνηση δεν έχει το θάρρος να πει την αλήθεια, να εξηγήσει την πραγματικότητα. Είμαστε το 2007, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός είναι ο Κώστας Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος είναι ο Δεκέμβριος που έχει ξανακερδίσει τις εκλογές που έγιναν τον Αύγουστο του 2007. Έχει κερδίσει δεύτερη φορά, δεύτερη τετραετία ο Καραμαλής. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος θα είχε πλειοψηφικό λαϊκό ρεύμα, έλεγε ο Μάνος, αν η κυβέρνηση τολμούσε να μιλήσει με ειλικρίνεια για τον βόθρο των κοινωνικών πόρων, σε εισαγωγικά το κοινωνική πόρη, και της, σε εισαγωγικά, υπερτρίτων φορολογίας που φόρτωνε τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν το κάνει όμως και συνεχώς υποχωρεί στις απαιτήσεις των ολίγων. Αυτό θα μας φέρει τη χρεοκοπία μας αύριο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν υπερπάντων για τον Στέφανο Μάνο. Ήταν πάνω από κομματικά συμφέροντα, πάνω από προσωπικές φιλοδοξίες, και έβλεπε ότι οι κυβερνήσεις υποχωρούσαν πάντα σε πιέσεις μικρών ομάδων που είχαν πολιτική ισχύ.
1: Είπατε κάτι όμως τώρα, και θέλω να βγει αυτή η αντίφαση και το τι αποκομίζει η κοινωνία σε κάποιο εύρος της. Μικρό, μεγάλο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν το ξέρω. Ότι λέτε ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν στο ζητούμενό του, δηλαδή να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον υπέρ των πολιτών. Όλα αυτά όμως την ώρα που του έλεγαν για εκείνον ότι είναι ένας βιομήχανος και προέκυπτε το οξύμορο σχήμα στους πολίτες, πώς ένας βιομήχανος καπιταλιστής είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και όχι υπέρ της δικής του κάστας, ας πούμε.
0: Μα διότι ως πολιτικός φρόντιζε πάντα τους πιο αδύναμους. Έλεγε ότι οι πλούσιοι έχουν χρήματα, θα τα βγάλουν πέρα. Οι αδύναμοι ήταν αυτοί που τον απασχολούσαν. Γιατί έκανε τους λεωφορείοδρομους? Για να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα λεωφορεία, να πηγαίνουν πιο γρήγορα οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Δεν το έκανε για τα αυτοκίνητα, το έκανε για τα λεωφορεία. Γιατί έφτιαξε παιδικές χαρές σε όλη την Αθήνα?
1: Γιατί είπα ότι οι πολυκατοικίες πρέπει να έχουν υπόγειο χώρο στάθμευση.
0: Ναι, γιατί αλλιώς τώρα θα παρκάραμε ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Όντως παρκάρουμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα. Αυτό με εντυπωσιάζει. Διαβάζοντας το άρθρο σας και υπενθυμίζω και το βιβλίο Ταπεινά, που θα καταλάβει κανείς ότι η σημερινή μας ζωή και όσοι έχουμε, ό,τι έχει επιτευχθεί, ήταν στο πρακτικό μυαλό ενός πρακτικού ανθρώπου, όπως ήταν ο Μάνος.
0: Ακριβώς. Ύστερα το θέμα των γκαράζ. Έπεσε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια μέσα στο κόμμα του, γιατί λέγανε ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ανέγερσης πολυκατοικιών και οι ψηφοφόροι δεν θα μας ψηφίσουν κτλ. Είναι άλλο ένα παράδειγμα του πόσο μακριά έβλεπε ο Στέφανος Μάνος, ενώ οι άλλοι επικεντρώνονταν στο όφελος που μπορούν να αποκομίσουν μεταξύ τώρα και των επόμενων εκλογών. Δεν κοιτούσαν μακριά. Ο Νίκος προηγουμένως μίλησε για το.
1: Ο
0: κύριος Αλυβιζάτος, για το τρένο που πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Και εκεί πέσανε πάνω να τον φάνε, γιατί λέγανε ότι αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ και δεν το χρειαζόμαστε κτλ. Κοιτάξτε τώρα στην Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν είχαν προβλέψει τρένο που να πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο και το κατασκεύασαν τώρα. Τους πήρε 20 χρόνια, γιατί εντωμεταξύ έχει κτιστεί η περιοχή και είναι πολύ πιο ακριβό να κάνεις ένα τρένο να περνάει αποκτισμένη περιοχή από ότι αν ήταν τίποτα, τάμπουλα ράζα. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του πόσο μακριά έβλεπε ο ίδιος.
1: Θίξατε επίσης, κυρία Ξαφά, αυτό το περί ηθικής, ότι ο πολιτικός πρέπει να υπακούει σε ηθικούς κανόνες κατά την άσκηση της εξουσίας του, της πολιτικής του εξουσίας. Μιλούσατε επ' αυτών των θεμάτων.
0: Βέβαια μιλούσαμε και η όλη του πορεία το δείχνει πολύ ξεκάθαρα. Θαύμαζε βαθιά την Αμερική ως αξιοκρατική κοινωνία όπου η δουλειά επιβραβεύεται. Και εδώ τον ενοχλούσε αφάνταστα η μετριότητα, η ατιμωρησία. Ήταν υπέρμαχος της αξιολόγησης παντού. Όχι μόνο στο δημόσιο, και μέσα στο ίδιο το κόμμα. Έλεγε και ο αρχηγός του κόμματος πρέπει να αξιολογείται. Για τη Νέα Δημοκρατία ήθελε να είναι κόμμα αρχών και αξιών, όχι κόμμα μηχανισμών και κολλητών. Και τα δύο κόμματα που ξεκίνησε, τους Φιλελεύθερους και τη Δράση, τα ξεκίνησε με αρχές και αξίες και με πολύ συγκεκριμένη δομή, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν από τα όργανα του κόμματος και όχι από τον ίδιο τον αρχηγό.
1: Αυτό το δε σας αντέχει η Νέα.
2: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
3: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Πάντως έτσι είχαμε ξεκινήσει, ότι οι γονείς του, γιατί ήταν από μια ευκατάστατη, καταγόταν από μια ευκατάστατη αστική οικογένεια ο Στέφανος Μάνος, τον έστειλαν να σπουδάσει μηχανολογία στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, αλλά στη συνέχεια πήγε να κάνει μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων στο Harvard. Και εκεί έμαθε, εγώ αυτό κατάλαβα, το να λειτουργεί με πρακτικό τρόπο το μυαλό του. Δεν έπρεπε οι ίδιες οι εργασίες που τους έβαζαν ως φοιτητές στο Harvard ήταν ότι έπρεπε να βρουν επί της ουσίας να επιλύσουν διάφορα θέματα, και αυτό τον οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, τον οποίο είναι στο σπάνιο κομμάτι της πολιτικής. Τώρα δεν θέλω να πω ότι καθώς περνούν τα χρόνια όλο και ενσωματώνονται εκ των πραγμάτων οι πολιτικοί, όλο και ενσωματώνονται σε αυτή την αντίληψη, αλλά όταν τα έλεγε ο Μάνος ήταν μόνος.
0: Ναι, βέβαια τον βοήθησε επίσης να μπορεί να ξεχωρίζει το σημαντικό από ένα χήμαρο πληροφοριών. Εγώ τον συνόδευα στις Βρυξέλλες κάθε μήνα στο ECOFIN, ήταν η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών. Εγώ με την ιδιότητά μου τότε ως συμβούλου του Πρωθυπουργού.
1: Σαν το Eurogroup που λέμε σήμερα.
0: Euroworking Group.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και εγώ ήμουν στην νομισματική επιτροπή που ήταν ο προκάτοχος του Euro Working Group και έβλεπα πως αφομείωνε δεκάδες σύνθετα θέματα, μπορούσε να τα απλοποιήσει, μπορούσε να μιλήσει ξεκάθαρα πάνω σε αυτά τα θέματα και πάντα μου έκανε εντύπωση πόσο προσεκτικά τον άκουγα στις Βρυξέλλες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν από εκείνους που υποστήριξαν τον κύριο Γεωργίου στην περιπέτεια, την 15 ετή, που έπεσε πάνω το σύστημα να τον φάει, διότι έβγαλε την πραγματικότητα της στατιστικής. Τον ευγνωμονούν οι στατιστικολόγοι της σημερινής γενιάς, τον κύριο Γεωργίου, και ο Στέφανος Μάνος, εσείς και κάποιοι άνθρωποι σταθήκατε στο πλευρό του. Έτσι, να κάνουμε και μια υπογράμμιση σε αυτό.
0: Δυστυχώς δεν έζησε για να μάθει ότι επιτέλους δικαιώθηκε ο Ανδρέας. Ύστερα από 15 χρόνια δικαστικών αγώνων στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και κανείς δεν του έχει πει συγγνώμη μέχρι στιγμής.
1: Ναι, αυτό δεν ακούστηκε, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξαφά, για την παρουσία σας σήμερα. Κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσουν τα αφιερώματά μας στον Στέλιο Ράμφο την επόμενη εβδομάδα και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά σε δύο Σάββατα από σήμερα. Εύχομαι κάθε καλό στη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Κυριακή, κυρίες και κύριοι, καινούργια σειρά με τον τίτλο «Οι μεγάλες αυτοκατορίες». Καλή σας ημέρα. And now the end
9: is near, and so I face. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη.
9: Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
14: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
14: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
14: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
14: Ford,
13: Opel
14: και BMW.
13: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
14: Το Team.
0: των απαιτητικών.
15: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
16: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
17: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
18: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
17: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
18: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
17: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
15: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
19: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Επίσης, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Diamond League των Βρυξελών στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής. Δεν αγωνίστηκε ο Ντουμπλάντης λόγω ενοχλήσεων. Στο ίδιο meeting, ο Μιλτός Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Με 82-77 επικράτησε ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε στο τουρνουάρ της Κρήτης και προκρίθηκε στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Στις 7 ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 9 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη.
24: Επόμενος.
25: Ναι.
24: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
24: Τώρα προκαλείς, λέγε.
25: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
24: Τι δελτίο, τον 12?
25: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
24: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
25: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
24: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

0: σήμα, νέα εκπομπή, νέο δίδυμο. Όπως καταλάβατε, παιδιά, το γκρεμίσαμε το μαγαζί και το χτίσουμε πάλι από την αρχή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης σε ένα μικρόφωνο. Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σας, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Κάπου εδώ ξεκινάμε και εμείς μια καινούρια ραδιοφωνική διαδρομή. Δεύτερες σκέψεις, παρέα με τον Πέτρο Κυρκύλη.
0: Καλό φθινόπωρο, φίλε, καλή σεζόν να έχουμε. Εύχομαι με καλές ειδήσεις, αν και κάτι μου λέει πως το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ απαιτητικοί, πάρα πολύ δύσκολοι.
1: Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε επιτέλους και πίσω από τα ίδια μικρόφωνα. Από σήμερα και κάθε Σαββατοκύριακο θα επιστρέφουμε λίγο σε όσα συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα, όχι απαραίτητα για να ξαναπούμε τις ειδήσεις που ήδη ακούσατε, αλλά για να σταθούμε σε εκείνες που ίσως κρύβουν κάτι περισσότερο πίσω από τον πρώτο τίτλο.
0: Πριν πούμε δύο λόγια, δύο κουβέντες για το τι ακριβώς θα είναι αυτή εδώ η εκπομπή που θα ακούτε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στις 10, εγώ θέλω να πω δύο λόγους για τους οποίους χαίρομαι πραγματικά που κάνω εκπομπή μαζί σου, φίλε μου Ισάκ. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως είσαι ένας από τους καλύτερους, πιο άρτιους δημοσιογράφους που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια εδώ από τον Sky. Εργατικός, διαβασμένος πάντα και θα μας βοηθάς για να βλέπουμε και το τι συμβαίνει μακριά από το χωριό το δικό μας, μακριά από την Ελλάδα, διότι παρακολουθείς και έχεις και μια γνώση σε βάθος των διεθνών θεμάτων που είναι πολλά και γίνονται και πράγματα τα οποία ενδεχομένως χρόνια πριν αν τα κουβεντιάζαμε δεν θα είχαμε φανταστεί ότι θα συνέβαιναν τουλάχιστον με τέτοια ταχύτητα. Δηλαδή, αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο χαίρομαι που θα είμαστε μαζί και θα συμπορευτούμε ραδιοφωνικώς αυτή τη νέα σεζόν. Ο δεύτερος, σε προσωπικό επίπεδο είμαστε στην ίδια σελίδα εγώ και εσύ. Έχουμε και δύο μικρά παιδιά. Λοιπόν, οπότε μοιραζόμαστε τα ίδια άγχη, τις ίδιες ανησυχίες, τραβάμε τα ίδια ζόρια και αυτό σίγουρα μας βοηθάει για να βλέπουμε και τη θεματολογία και να βάζουμε και τα ερωτήματα στους καλεσμένους μας, διότι και κοινωνικά θέματα θα έχουμε αρκετά σε αυτήν εδώ την εκπομπή και το Σάββατο και την Κυριακή, τα Σαββατοκύριακα. Θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο και τους ακροατές και σίγουρα και μέσα από τα μηνύματά τους νομίζω θα τα αναδείξουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με προβληματισμούς δικούς τους, δηλαδή και με την καθημερινότητά τους.
1: Ναι, θα έχουμε διεθνή, θα έχουμε Ελλάδα, θα έχουμε ιστορίες που πέρασαν λίγο πιο χαμηλά, πράγματα για τα οποία μιλούσαν όλοι, μιλούν όλοι, έρευνες, φυσικά μουσική.
0: Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραίες στήλες.
1: Βεβαίως.
0: Κάποιες ήταν καθαρά δική σου ιδέα, δική σου έμπνευση και με χαρά θα τις εντάξουμε και αυτές στην εκπομπή. Και αυτό το οποίο θα ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι το εξής. Δέχεστε όλοι ένα βομβαρδισμό πληροφόρησης και ειδήσεων και πληροφοριών σε καθημερινή βάση με τόσα πολλά μέσα που υπάρχουν και μέσα από τα social media εννοείται, τα οποία επιλέγει και ο περισσότερος κόσμος για να ενημερωθεί. Και ξέρεις, τις περισσότερες ειδήσεις τις διαβάζει ο κόσμος μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, ούτε καν λεπτά. Οπότε εμείς θέλουμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι έχει περισσότερη ουσία μέσα του, είναι πιο σημαντικό. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε αυτόν τον τίτλο της εκπομπής μας. Νονός που ονόματος είναι ο Πέτρος, δεύτερες σκέψεις λέγεται η εκπομπή. Αποτυπώνει πραγματικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε στη δημοσιογραφία, νομίζω, και σίγουρα πίσω από αυτά εδώ πέρα τα μικρόφωνα. Και επειδή είναι και η πρώτη μας εκπομπή, δώστε μας λίγο χρόνο να βρούμε τα πατήματά μας, να ανακαλύψουμε στην πράξη τι λειτουργεί περισσότερο και κυρίως πού θα διαφωνούμε με τον Πέτρο. Γιατί άλλωστε οι πρώτες σκέψεις Πέτρο έρχονται εύκολα, οι δεύτερες είναι συνήθως και πιο ενδιαφέρουσες. Καλημέρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
0: Ναι! Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνουμε στο τι ακριβώς συμβαίνει στο χωριό το δικό μας στην Ελλάδα μας και αυτό γιατί έρχεται και μια εκλογική χρονιά, οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να τραβήξουμε τώρα εμείς. Θα τραβήξουμε κουπί μεγάλο, παιδιά, εδώ στα μέσα ενημέρωσης τους επόμενους μήνες σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, για να είστε up to date και να δούμε λιγάκι τι έχει γίνει σε επίπεδο επικαιρότητας. Κινούμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ και στην παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί στο περιθώριο των Εγγενείων όπως κάθε άλλη χρονιά. Η χρονιά αυτή όμως έχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι προεκλογική χρονιά, έρχονται εκλογές. Θα ακούτε αριστερά-δεξιά πως τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός δεν έχουν καμία σύνδεση με το ότι έχουμε εκλογές στην προσεχή άνοιξη. Είναι βέβαιο πως δεν ισχύει αυτό. Έχουν ευθεία σύνδεση με τις εκλογές που έρχονται. Θα έχουν προεκλογικό χαρακτήρα τα μέτρα και τα όσα θα ακούσετε απόψε το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο από τον Πρωθυπουργό. Να πω εδώ, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, πως θα έχουμε έκτακτη εκπομπή με τον Δημήτρη Γιαννήρη 8 με 10 εδώ στο Sky 100,3. Θα ακούσετε το σύνολο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, τα οποία περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι. Παρότι χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ο απεσταλμένος μας στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος που καλύπτει για μία ακόμη χρονιά, έχω χάσει τον αριθμό πόσες δεν θα έχει καλύψει και πόσες παρουσίες του Πρωθυπουργού εκεί, ο Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, τα μαρτύρησε κάποια από τα μέτρα. Για παράδειγμα, θα είναι η εξαγγελία που έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα και τον κατώτατο μισθό. Πάμε για 1.000 ευρώ. Κατώτατος μισθός, είναι μεικτό αυτό το ποσό. Θα έρθει και ένα πρόγραμμα σπίτι μου 3, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης είναι εδώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε και εσείς ενδεχομένως. Και άλλα πολλά τα οποία θα ανακοινώσει από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Τώρα είναι σε εξέλιξη ο αγιασμός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και καλό θα είναι στα χρηστικά της ημέρας, όσοι έχετε ανηφορήσει για Θεσσαλονίκη, να ξέρετε πως από το μεσημέρι θα είναι σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα κλείσουν και σταθμοί του μετρό, διότι έχουν προγραμματίσει, όπως γίνεται κάθε χρόνο, πορείες και συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη. Οπότε εκεί θα πρέπει όποιος κινηθεί στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη να λάβει τα μέτρα του. Αυτά σε σχέση με την, παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσει και επίσκεψή του στα περίπτερα της πόλης και της εκθέσεως τις επόμενες ώρες, νομίζω από τις 10 και μετά, αφού τελεστεί και ο αγιασμός, και βεβαίως θα ενημερώνει στα πόλεις τις εκπομπές του σταθμού.
1: Και νομίζω, Πέτρο, πάντως στο κομμάτι, όπως πολύ σωστά έβαλες το πλαίσιο, πίσω από τα μέτρα η μάχη είναι και για τις εκλογικές δεξαμενές.
0: Πρωτίστως αυτή είναι η μάχη.
1: Και όποιος ακούσει και σήμερα το βράδυ τον Πρωθυπουργό που θα αποτυπώνει τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, καλό είναι να σκέφτεται όχι μόνο τα ποσά που θα ανακοινωθούν, αλλά και σε ποιους απευθύνονται. Πίσω από κάθε οικονομικό μέτρο, άρρωστε, υπάρχει αναπόφευκτα και αυτή η πολιτική στόχευση. Διαβάζουμε τα ρεπορτάζ, μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ότι το ιδιαίτερο βάρος πέφτει και πολύ σε συγκεκριμένες ομάδες. Εκεί στοχεύει και η κυβέρνηση. Είμαστε σε εκλογική χρονιά, μπαίνουμε πλέον σε αυτούς τους μήνες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προηγείται βεβαίως στις δημοσκοπήσεις. Βρίσκεται όμως χαμηλότερα από το ποσοστό των εθνικών εκλογών του 2023. Άρα η φετινή ΔΕΘ μάλλον δεν αφορά μόνο το πορτοφόλι, είναι εμέσως και μια μάχη για τις εκλογικές δεξαμένες. Γι' αυτό, όταν ακούμε απόψε τα μέτρα, έχει ενδιαφέρον να κοιτάμε όχι μόνο το ποσό, αλλά και τον παραλήπτη.
0: Ναι, είναι αυτό το χαμένο πολιτικό έδαφος το οποίο θα επιχειρήσει να καλύψει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μέσα από αυτά τα μέτρα και μέσα από αυτές τις εξαγγελίες. Θα δούμε κατά πόσο αυτό θα το καταφέρει και θα δούμε πόσο στοχευμένα θα είναι και αυτά τα μέτρα. Θα έχει και αυτό και το ενδιαφέρον του, διότι βλέπω πως ο πύχης έχει μπει αρκετά ψηλά. Ναι. Δηλαδή, ακούμε και από κυβερνητικά στελέχη πως το πακέτο μέτρων θα αφορά τους πάντες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι με τα δημοσιονομικά περιθώρια να είναι συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα. Μας τα λέει η καθημερινή Βασίλη Νίκος Φιλιππίδης, ο οικονομικός μας συντάκτης, πόσο εύκολο είναι να ικανοποιήσεις τους πάντες. Δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό. Μία ακόμη είδηση στην οποία αξίζει να σταθούμε είναι αυτή η φωτιά που έχουμε στην Χαϊά Κλάους, την πολύ γνωστή Ινοπία, και σε ένα εμβληματικό ιστορικό κτίριο στο Πετρωτό Πατρών. Ενημερώθηκε το πρωί του Σαββάτου πυροσβεστική για αυτή τη φωτιά και υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση. Η φωτιά έχει περιοριστεί, όμως η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη που έχει υποστεί αυτό το ιστορικό πέτρινο διόροφο κτίριο. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που μπορείτε να αναζητήσετε και στο sky.gr. Μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για ένα οινοπείο το οποίο καταστράφηκε και δυστυχώς τώρα θα πρέπει να φτιαχτεί και πάλι από την αρχή. Διαβάζω πως κρασιά ιδιαίτερα μεγάλης παλαίωσης, μεταξύ των οποίων η Μαυροδάφνη, ναι, 1873, διατηρούνταν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Και γενικότερα η ιστορία της Αχαΐα Κλάους είναι έτσι πολύ μεγάλη, από τα μέσα του 1800 θα πρέπει να την πιάσουμε. Φαντάζομαι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης εκεί θα έχουν ένα βουνό να ανέβουν τώρα. Πάντως η φωτιά έχει περιοριστεί. Αυτό κρατήστε ως τελευταία εξέλιξη.
1: Η μία αισιόδοξη αυτή είναι η εξέλιξη. Και κάθε φορά που ακούμε τέτοιες ειδήσεις, βλέπουμε τέτοιες εικόνες, πηγαίνει βεβαίως πάντα και το μυαλό μας. Ευτυχώς που δεν έχουμε θύματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Δεν μιλάμε για τραυματισμούς, δεν μιλάμε για θύματα. Παραμένουμε.
0: Φαντάζομαι δεν ήταν και κανείς εκεί τέτοια
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό. Χίλιες φορές να μιλάμε για το σαβάτ. Ιστορικό κομμάτι, όπως το πολύ ωραία αναφέρεις, και βεβαίως μεγάλη ζημιά για τους επιχειρηματίες εκεί, αλλά τουλάχιστον δεν μιλάμε για θύματα και ανθρώπινες ζωές.
0: Εκτός συνόρων, τι έχει συμβεί, φίλε μου? Έχει συμβεί κάτι το ενδιαφέρον, διότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς.
1: Ναι, έχουμε μια σημαντική είδηση και προσπαθούμε να την κάνουμε και ως δεύτερη σκέψη και ως μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει πλέον στη Ρωσία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε έναν πόλεμο, να θυμίσουμε, που διαρκεί πλέον 4,5 χρόνια. Έχει γίνει μέρος της καθημερινής ειδησιογραφίας. Επιθέσεις με ντρόν, πυράβλους, νεκρούς, καταστροφές σχεδόν κάθε μέρα. Αυτές οι εικόνες μεταφέρουν συνεχώς οι δορυφόροι. Και αυτή τη φορά υπάρχει κάτι συγκεκριμένο επιτέλους στο διπλωματικό τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ο ίδιος ότι ο Στίβ Γουίτκοφ, ο Τζάρετ Κούσνερ, τους γνωρίζουμε, είναι αυτά τα πρόσωπα, οι σύμβουλοι του, τους οποίους στέλνει σε αυτές τις αποστολές, μεταφέρουν στη Μόσχα μια αμερικανική πρόταση ειρήνης, χωρίς βέβαια να αποκαλύπτεται ακόμα τι περιλαμβάνει, κυρίως τι προβλέπεται για το μεγάλο αγκάθι, τα ουκρανικά εδάφη που ελέγχει η Ρωσία. Υπάρχει βεβαίως, να σου πω, Πέτρο, και ένα διπλωματικό θρίλερ. Ο σχεδιασμός θέλει τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα σήμερα, μέσα στην ημέρα. Όμως μέχρι αργά χθες δεν είχε υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα μεταβούν την Κυριακή όμως στο Κίεβο. Αυτό το επιβεβαιώνει η ουκρανική πλευρά. Θα έχουν επαφές με την ουκρανική ηγεσία. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε απλώς μια ακόμη διπλωματική επαφή. Έχουμε μια αμερικανική πρόταση ειρήνης που πηγαίνει απευθείας στη Μόσχα. Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν μπορεί πραγματικά να ανοίξει το δρόμο για την διαπραγμάτευση.
0: Για να δούμε. Ένας πόλεμος ο οποίος πώς έχει κρατήσει κοντά 5
1: χρόνια.
0: 5 χρόνια
1: τα κλείσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, φτάνουμε τα 5 χρόνια. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι, όπου βλέπουμε και εμείς τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων και θέλουμε να σας έχουμε up to date, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, να έχετε ενημερωθεί σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει στο skyradio.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, για το καλωσόρισμα εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ναι, 10 με 12 θα τα λέμε, παιδιά, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Αμελήσαμε να την αναφέρουμε. Γεια σου, Δήμητρά μου, καλημέρα, καλό φθινόπωρο και σε σένα. Παρότι κάποιοι λένε 21 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμως το φθινόπωρο. Παιδιά, εμείς έχουμε αμολύσει τα παιδιά ήδη στους παιδικούς σταθμούς. Οπότε για μας θα μας επιτρέψετε να θεωρούμε πως το φθινόπωρο μας έχει επισκεφθεί ήδη. Δεν μας έχει ξεχάσει, μας έχει επισκεφθεί. Τζέσι Αμπντουλάι στην αρχή συνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και Πέτρος Μποραίτης ο συνονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Είναι αυτός ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Social media, εμένα με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Στο X είσαι εσύ μόνο, φίλε μου, νομίζω.
1: Σωστά, σωστά. Όποιος θέλει εδώ πέρα.
0: Τον Ισάκ, τον Τριανταφυλλίδη, τον βρίσκεται στο X, πρώην Twitter, εκεί. Κάνει αναρτήσεις, αναδημοσιεύσεις θεμάτων τα οποία κρίνει ο ίδιος ότι έχουν ενδιαφέρον να τους ρίξετε μια δεύτερη ματιά. Και email υπάρχει και αυτό στη διάθεσή σας, δικό μου, pekirk@gmail.com. Εκεί κατεβατά ολόκληρα, μπορείτε να στείλετε. Καιρός καλοκαιρινός θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο δηλαδή περιμένουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα βλέπω 35-36 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά, το καλοκαίρι είναι εδώ. Παρότι εμείς μιλάμε για φθινόπωρο, ηλιοφάνεια εδώ στην Αττική, 2-4 μποφόρ, 3-5 το απόγευμα. Και στη Θεσσαλονίκη που έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς, 33 βαθμούς Κελσίου το πολύ, μια χαρά καιρό θα τους κάνει εκεί. Παρότι άκουγα συναδέλφους στις ανταποκρίσεις του να κλαίγονται και να διαμαρτύρονται και να οδύρονται για την υγρασία που έχει εκεί. Αλλά Θεσσαλονίκη χωρίς υγρασία είναι Θεσσαλονίκη χωρίς μπουγάτσα. Δεν γίνεται να μην έχει υγρασία Θεσσαλονίκη, παιδιά. Και ένα μπράβο να πούμε στο Μανόλο, στον Εμμανουήλ Καραλή. Ήρθε πρώτος χθες στο Diamond League, ένα από τα τελευταία μεγάλα τουρνουά στίβου τη σεζόν. Μπράβο του. Με 6 μέτρα και 12 εκατοστά, νομίζω, η επίδοσή του.
1: Το πρώτο του Diamond League.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και με μια ανωδική πορεία που τον καμαρώνουμε πραγματικά σε κάθε αγώνα είναι και καλύτερος. Και νομίζω πλέον το όνομά του το έχει χτίσει σε όλους αυτούς τους αγώνες. Είναι
0: από
1: τους τεράστιους αθλητές στον χώρο του Στίβου. Αλλά το βλέπω σιγά σιγά και ο περίφημος αντίπαλός του, που χθες βεβαίως να πούμε ότι δεν πήρε μέρος.
0: Ναι.
1: Είχε έτσι
0: ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις.
1: Δεν πήρε μέρος.
0: Θέλησε να ρισκάρει.
1: Αλλά σίγουρα. Αισθάνεται καυτή την ανάσα έτσι του Έλληνα.
0: Ναι, τον φτάνει.
1: Φτάνει σιγά.
0: Δεν τον έχει φτάσει. Ήδη ο Τεντόγλου ήρθε δεύτερος, διότι ένας Τζαμαϊκανός στην τελευταία του προσπάθεια τον πέρασε και τον άφησε στη δεύτερη θέση για 6 εκατοστά, νομίζω. Συμβαίνουν και αυτά. Έχει πάρει διαμάντι, έχει έρθει πρώτο σε Diamond League. Ψάλλο του να εννοείται ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος τα έχει σαρώσει όλα. Αυτά για τα καμάρια μας στον ελληνικό το Στίβο. Πάμε σαν σήμερα, διότι θα έχουμε και μια τέτοια ενότητα, παιδιά. Θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες, κυρία Σταματίου, διότι έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά break, δηλαδή. Για ρίχτε το σηματάκι. Τρέχει ο χρόνος, κύριε Τριανταφυλλίδη, και δεν προλαβαίνουμε τίποτες, δηλαδή.
1: Μας αρέσει η ιστορία, μας αρέσουν έτσι λίγο τα ταξίδια, γιατί αγνωρίζουμε το παρελθόν, σίγουρα κατανοούμε καλύτερα το παρόν, μπορούμε να προβλέψουμε και το μέλλον. Από τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, μια μέρα σαν τη σημερινή, κρατάμε ένα από τις τελευταίες εβδομάδες της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 1944. Εκεί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής οι Γερμανοί εκτελούν 50 αγωνιστές της αντίστασης, ανάμεσά τους και η Ρο Κωνσταντοπούλου, μια κοπέλα μόλις 17 ετών, μαθήτρια με ενεργή συμμετοχή στην αντίσταση. Είχε συλληφθεί ξανά λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε βασανιστεί και τελικά οδηγήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους στο εκτελεστικό απόσπασμα. Υπάρχει όμως, Πέτρο, και μια λεπτομέρεια που βάζει
0: και αγαλμάτιση. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπάρχει αγαλμάτιση στον Πειραιά, σε κεντρική πλατεία του Πειραιά.
1: Πολύ σωστά. Και υπάρχει και μια λεπτομέρεια που βάζει όλο αυτό το γεγονός και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Η Αθήνα θα απελευθερωνόταν στις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις 37 ημέρες αργότερα. Ο γερμανικός στρατός ήδη αποχωρούσε σταδιακά από τα Βαλκάνια, άρα το τέλος της κατοχής πλησίαζε και όμως...
0: Άρα αυτή ήταν από τους τελευταίους νεκρούς των Γερμανών ναζί της γερμανικής αυτής θηριωδίας.
1: Γερμανική θηριωδία, γιατί οι εκτελέσεις και τα αντίπεινα συνεχίζονταν.
0: Ναι, μάλιστα. Και δεν έχουν, νομίζω, δεν υπάρχουν και φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό από κύριε την εκτέλεση, ναι. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτογραφίες που είχαν κάνει το γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρομαι στις φωτογραφίες των 200 Ελλήνων αγωνιστών που είχαν χάσει τη ζωή τους στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, είχαν εκτελεστεί την Πρωτομαγιά του 1944.
1: Και αποτελούν και πλέον ένα πολύ σημαντικό ιστορικό ντοκουμέντο.
0: Βέβαια.
1: Και για την χώρα μας και για την ιστορία ανεκτήμητης.
0: Ναι, ναι, οι φωτογραφίες του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, για αυτούς τους 50 που ανέφερες, ναι, που εκτελέστηκαν μια μέρα σαν τη σημερινή, δεν υπάρχει κάποιο ντοκουμέντο. Ποιος ξέρει τι μπορεί να φέρει η ζωή και η ίδια ιστορία, έτσι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις θέλει, κυρία Σταματίου, διαφημίσεις θα έχουμε και τίτλους ειδήσεων, τους οποίους θα εκφωνήσει εντός ο λίγων λεπτών η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Νικολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον
1: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Κεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: 14 Οκτωβρίου 1985, οι Waterboys κυκλοφορούν στη Βρετανία το The Hall of the Moon. Και αν γυρίσουμε για λίγο πίσω σε εκείνες τις ημέρες, θα θυμηθούμε έναν κόσμο αρκετά διαφορετικό από τον σημερινό. Στην Ελλάδα, μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου είχε ανακοινώσει ένα αυστηρό πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης. Η δραχμή υποτιμήθηκε κατά 15%, οι μισθοί μπήκαν σε περιοριστικό πλαίσιο και η οικονομία έχει γίνει βασικό θέμα συζήτησης στην καθημερινότητα. Και στο εξωτερικό κυριαρχούσε η υπόθεση του Ακίλε Λάουρο. 7 Οκτωβρίου, Παλαιστίνοι ένοπλοι είχαν καταλάβει το ιταλικό κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Αιγύπτου. Μετά από διαπραγματεύσεις, παραδόθηκαν στις Αιγυπτιακές αρχές με αντάλλαγμα ασφαλή διαφυγή. Η υπόθεση δεν τελειώνει όμως εκεί. Το Αιγυπτιακό αεροσκάφος αναχαιτίζεται από αμερικανικά μαχητικά, οδηγείται στη στρατιωτική βάση Σιγκονέλα στη Σικελία, προκαλώντας μια μεγάλη διπλωματική κρίση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία. Και μέσα σε αυτή την επικαιρότητα άρχισε να ακούγεται στα ραδιόφωνα το τραγούδι που ακούτε, το The Hall of the Moon. Η ιδέα είχε έρθει στον Μάικ Σκοτ, τον τραγουδιστή και βασικό δημιουργό των Waterboys, κοιτάζοντας ένα βράδυ το φεγγάρι. Και από εκεί γεννήθηκε η αντίθεση ανάμεσα σε εκείνον που βλέπει μόνο ένα μέρος της εικόνας και σε εκείνον που καταφέρνει να τη δει ολόκληρη.
1: Πίσω στο 1985, λοιπόν, μας γύρισες, φίλε μου Ισάκ, με αφορμή αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι των Water Boys. Χαλάς το αφήγημα των φίλων μου των Πασόκων, βέβαια. Πασόκ, ωραία χρόνια λένε, όχι και τόσο ωραία το 1985. Παιδιά, με υποτίμηση της δραχμής, με λιτότητα, με πάγωμα μισθών.

0: και με μια στροφή από την οικονομική πολιτική που είχε εφαρμόσει ο Ανδρέας Παπανδρέου την πρώτη του τετραετία.
1: Και με έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο που μπορεί να μην τόσο πολύ μακρινό μας το 1985, αλλά αποτυπώνει το πώς με τα χρόνια, με τις δεκαετίες αλλάζουν οικονομία, πολιτική.
0: Άλλα ενδιαφέροντα από εκείνη την εποχή. 1985 η Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια ιδέα της Μελίνας Μερκούρης, σε αυτούς τους ρυθμούς κινιόταν και ζούσε η πόλη μας εκείνη τη χρονιά. Πολύ μεγάλα συγκροτήματα όπως η The Clash, η Depeche Mode και η Cure είχαν βρεθεί στο Καλλι Μάρμαρο. Επίσης από αυτά τα οποία συνέβαιναν εκτός συνόρων και αξίζει να σταθεί κανείς, την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης μόλις μερικούς μήνες πριν είχε αναλάβει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Το τι ακολούθησε το θυμόμαστε και το γνωρίζουμε όλοι νομίζω, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης λίγα χρόνια μετά. Είχαμε επίσης το κίνημα του Live Aid το 1985, στείνεται αυτό το ιστορικό διπλό κονσέρτο για την καταπολέμηση του λοιμού στην Αιθιοπία. Νομίζω εμβληματική φιγούρα ο Φρέντι Μέρκιουρι,
1: ναι,
0: όλης αυτής της προσπάθειας που βγήκε μπροστά.
1: Που περνάνε από τη σκηνή, ναι, κολοσσοί της μουσικής, ναι, πραγματικά. Αποτυπώνουν με τη δική τους μουσική συνεισφορά σε μια αποστολή, πραγματικά ήταν αποστολή, για να βοηθηθούν άνθρωποι που αντιμετώπιζαν τότε κάτι πρωτόγνωρο για την παγκόσμια, έτσι, ναι, κοινότητα, μια μεγάλη πρόκληση η οποία σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα βρει και μια λύση.
0: Μάλιστα. Και 1985 μια μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στα Σπάργανα, κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση των Windows, παιδιά, το 1985. Λοιπόν, και τα Windows τα οποία πέρασαν από χίλια μύρια κύματα μετά πάρα πολλές εκδόσεις διαφορετικές, αλλά τότε ήταν ένα πραγματικά καινοτόμο προϊόν, ένα λογισμικό το οποίο έμελε να αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
1: Να αλλάξει εντελώς τον κόσμο. Εμείς που τα ζήσαμε, που ήμασταν σε αυτή τη γενιά, ήταν για μας κάτι το μαγικό. Βέβαια, Πέτρο, πρέπει να σου πω, τα δικά μου παιδιά 4 ετών,
0: ναι,
1: ήδη παίρνουν το κινητό του μπαμπά και αρχίζουν
0: να πλοηγούνται.
1: Έτσι, όσο και αν προσπαθούμε
0: και
1: να
0: κρατάμε. Και σύντομα, δεν θέλω να μπω στα δικά σας, τα οικογενειακά σας τώρα, αλλά σύντομα φαντάζομαι θα έχουν και το δικό τους τάμπλετ κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν θα μπορέσει να τα αποφύγει αυτό, φίλε μου, όπως και εγώ δηλαδή.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Ισάκ Τρενταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι και τις 12 παρατέταρτο. Μας τρώνε από το Euronet ένα τέταρτο. Να το καταγγείλουμε και αυτό δημοσίως κάθε Σάββατο. Αύριο Κυριακή μέχρι και τις 12. Παιδιά, την καλημέρα μας στον Ιωάννη Βασάλο. Να είστε καλά. Τη Χριστίνα. Καλή αρχή στο νέο διπλό εγχείρημα. Περιμένουμε τα θέματα και τις μουσικές επιλογές σε συνδυασμό με τις επιλογές του Πέτρου. Καλή πορεία να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Να είστε καλά. Γεια σου πάλι, ο φιλελεύθερε. 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά το φθινόπωρο, μας γράφει. Καλή σχολική χρονιά. Βεβαίως, παρότι τα σχολεία την Παρασκευή ανοίγουν, νομίζω.
1: Την Παρασκευή, θα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα και τα δικά μου πάνε για πρώτη φορά. Οπότε θα έχω ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο και θα σου μεταφέρω εμπειρίες.
0: Με το καλό, λοιπόν. Ναι, γιατί εμείς θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Οπότε θέλω να με έχεις ενήμερο για το τι συμβαίνει στη σχολική κοινότητα, φίλε μου Ισάκ. Γεια σου, Αντώνη Βαλαγκούτη. Να σε καλά, η εκπομπή λέει μπορεί να βρει ωράριο 7 μέρες την εβδομάδα. Εσύ θες να μας κλείσεις το σπίτι τελείως, Αντώνη μου, έτσι.
1: Μην τα διαβάζεις κιόλας τα μηνύματα.
0: Κάποια. Πρέπει να αποφεύγω να τα διαβάζω, παιδιά. Η Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Καλημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ελπίζω μεταξύ σας χρόνος παρουσίαση να ισομοιράζεται. Εννοείται, παιδιά. Αυτά τα έχουμε ήδη διευθετήσει. Γεια σου, Τάκαρα από το Λαγονίσι. Δεύτερες Σκέψεις με πρώτους παραγωγούς και ίδιους σταθερούς ακροατές. Καλημέρα σε όλους. Ο Τάκαρος, δεν ξέρω αν σου στέλνει μηνύματα εκεί τα χαράματα που σου είχαν την πολύ πρωινή τη ζώνη, 5 με 7 το πρωί την Κυριακή.
1: Βεβαίως και από τους ακροατές που στήριξα εδώ πέρα την εκπομπή και τον ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά. Λες ότι τα μέτρα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά, αλλά στη ΔΕ θα αναγγέλλονται μέτρα κάθε χρόνο. Ναι. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Τα μέτρα εννοείται πως είναι προεκλογικά. Πιστεύεις δηλαδή στα αλήθεια ότι αν δεν είχαμε εκλογές θα ήταν η ίδια ακριβώς τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ? Στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι, παιδιά. Λέγεται Ελλάδα. Ελλάδα. Γεια σου, Χάρη από την Ασμπηδή. Να σε καλά. Καλή αρχή μας εύχεται ο Χάρης. Γεια σου, Βασίλη. Η είδηση της αύξησης του κατώτατου μισθού ποτέ δεν συμπληρώνεται με τη λεξούλα στο τέλος μεικτά. Ναι, το είπαμε. Τα 1000 ευρώ είναι τα μεικτά. Οπότε τα καθαρά 800, κάπου εκεί φαντάζομαι, θα είναι. Δεν είναι αμεληταίο το ποσό, έτσι. Απλώς είναι τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος με την ακρίβεια και με τα πολύ αυξημένα έξοδα που υπάρχουν. Ειδικά αν έχεις και νίκιο και άλλα στην καμπούρα σου να κουβαλήσεις. Που καθιστούν αυτόν τον μισθό μικρό. Αλλά αμεληταίο το ποσό δεν είναι για κάποιον που μπορεί να ξεκίνησε να δουλεύει part-time, ας πούμε. Γεια σου, Εύα από την Αθήνα. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, Ράνια. Γεια σου, Σωτήρη από τα Μελίσια. Γεια σου, Ανδρέα, οδηγέ courier. Καλή εργασία, φίλε μου. Να σε καλά. Γεια σου, Ντανέλια Μπίκουλη. Την καλημέρα μας σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Έχουμε και μια συναυλία η οποία έρχεται.
1: Ναι, να παραμείνουμε λίγο και σε μουσικό φόντο, αλλά και σε ένα πολύ σημαντικό, πολιτιστικό θα πω εγώ, γεγονός. Πλέον 9 ημέρες μείναν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζουμε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς τεράστια ονόματα του πεταγράμμου: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζουμε εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, στο Σύνταγμα και στο Κολονάκι και βέβαια πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και βεβαίως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για την φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν που αλλού στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Λίγες μέρες έμειναν, παιδιά. 9 ημέρες. Να είστε όλοι εκεί στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ένα από τα μεγάλα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Και επειδή ανοίγουν τα σχολεία σε λίγες ημέρες, είχαμε με τον Ισάκ τη σκέψη, την ιδέα να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τα σχολεία και τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί ανοίγουν τα σχολεία, μαζί όμως με τα βιβλία της τάξης και το πρώτο κουδούνι, επιστρέφει και μια συζήτηση που γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και αυτή ποια είναι, τι θέση πρέπει τελικά να έχει τεχνολογία μέσα στα σχολεία. Γιατί από τη μια, Πέτρο, δεν μπορείς να προετοιμάσεις τα παιδιά για τον κόσμο στον οποίο θα ζήσουν αγνοώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία. Από την άλλη, όλο και περισσότερες χώρες θέλω να μεταφέρω και αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ, αρχίζουν να βάζουν όρια. Και στην Ελλάδα έχουμε περιορισμούς.
0: Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε τώρα. Στο εξωτερικό βλέπουμε πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα.
0: Στην Γαλλία, για παράδειγμα, ο κ. Μακρόν ανακοίνωσε απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.
1: Μέσα στην εβδομάδα είχαμε δύο τέτοιες ειδήσεις. Προεκτείνει ακόμα περισσότερο αυτό το μέτρο στη Γαλλία και το φτάνει όμως μέχρι και τα παιδιά μαθητές λυκείου. Και μια πολύ ακόμα ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Δήμαρχος αποφάσισε να βάλει φρένο στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους μαθητές σε ηλικίες 13 έως 14 ετών. Άρα, ίσως και αυτή είναι η πραγματική πλέον συζήτηση. Δεν είναι αν θέλουμε περισσότερο ή λιγότερη τεχνολογία στο σχολείο. Είναι να βρούμε μάλλον τη σωστή ηλικία, το σωστό τρόπο και κυρίως το σωστό όριο.
0: Ναι, οπότε το ένα κομμάτι είναι πώς αποτρέπουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές τεχνολογίες όπως είναι τα κινητά και τα τάμπλετ στο σχολείο. Εκεί όπου θα πρέπει προφανώς να είναι συγκεντρωμένα τα παιδιά και να ασχολούνται με το μάθημα και να είναι μέσα σε αυτό το σχολικό περιβάλλον το πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο, και είναι και το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, πώς θα μπορέσουν οι κοινωνίες να βάλουν σαφείς κανόνες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις, σκαλπάζει.
1: Ναι, αυτό είναι και το βασικό.
0: Έρχονται αλλαγές που έχουν έρθει ήδη, δηλαδή τις βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τώρα να γίνει αυτό και πόσο αποτελεσματικό.
1: Έχουμε βοήθεια για να το συζητήσουμε αυτό, για να αποτυπώσουμε και τελικά αν το σχολείο σήμερα κινδυνεύει περισσότερο επειδή χρησιμοποιεί λίγη τεχνολογία ή επειδή τη χρησιμοποιεί χωρίς να ξέρει ακόμη τι ακριβώς κάνει στα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Αλιβίζο Σοφό, είναι κοσμήτορα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθηγητής παιδαγωγικής και παιδαγωγικής των μέσων. Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφέ.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Κυρκυλή.
0: Λοιπόν, τι λέτε, καταρχάς μπορούμε να βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι λειτουργικό για την χρήση και της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης από τα παιδιά? Εδώ απλώς, πριν μας δώσετε την πρώτη σας απάντηση, να πω πως το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι κάτι το οποίο έχει και πεδίο άμεσης εφαρμογής, ό,τι έχει να κάνει με την εκπαιδευτική κοινότητα. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πλαίσια προφανώς και είναι σωστό να τοποθετηθούν, αλλά όπως το αναφέρατε, πλαίσια. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί και να μας προβληματίσει είναι ότι γιατί τα τελευταία δύο χρόνια έχει προκαλεί τόσο μεγάλη αναστάτωση η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι πολύ βασικό και αγκαλιάζει όλο τον προβληματισμό. Και εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να φέρουμε τουλάχιστον 2-3 σημεία και να τα παρατηρήσουμε με ακρίβεια. Το πρώτο είναι ότι είναι για πρώτη φορά που έχουμε μία νέα κατάσταση, δηλαδή μία τεχνολογία, ένα πολιτισμικό τεχνούργημα, το οποίο είναι κάτι το οποίο ήταν αγνώριο, λαμβάνει εργασίες που...
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία μας μέσω Viber. Αν μπορούμε να τον καλέσουμε στο τηλέφωνο του, Τζέσι μου, τον κύριο Σοφό, έτσι ώστε να είναι καλύτερη επικοινωνία μαζί του. Δεν ξέρω, προφανώς η σύνδεση με το διαδίκτυο δεν είναι πάρα πολύ καλή με το ίντερνετ και δεν μας βοηθάει. Να που η τεχνολογία έχει και τα θέματα της, έτσι. Δεν μπορείς πάντα να βασίζεσαι στην τεχνολογία.
1: Η τεχνολογία έχει
0: αυτή. Κάνει και νερά.
1: Ναι, ναι, έχει και αυτή την αντίφαση. Μας προσφέρει πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Μας δίνει λύσεις και απ' την άλλη μας βάζει σε δεύτερη σκέψη, αν μου επιτρέπεις, Πέτρο, να ξαναρχίσουμε να τα κοιτάμε λίγο τα πράγματα από μια μεγαλύτερη απόσταση, καθώς έχει μπει σε όλες τους τομείς, σε όλους τους παράγοντες της ζωής.
0: Ναι. Το θέμα που είναι και θέμα συζήτησης, αν θέλεις, και στα τραπέζια και μεταξύ των γονιών και των καθηγητών και των δασκάλων και των εκπαιδευτικών είναι κατά πόσο το σχολείο είναι έτοιμο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς μπορείς να διδάξεις μια γενιά που έχει πάντα μια απάντηση στην οθόνη της ανοίγοντας το chat GPT? Κύριε Σοφέ, τώρα σας έχουμε, νομίζω τώρα καλύτερα θα τα πούμε, έλατε.
2: Ωραία, ναι, έλεγα ότι το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια τεχνολογία που αναλαμβάνει τις λειτουργίες που μέχρι τώρα ανήκανε στον πυρήνα της ανθρώπινης ικανότητας. Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα που αποσταθεροποιεί και, και τα σχολεία, αλλά και γενικότερα θα έλεγα υποσυστήματα της κοινωνίας μας. Τώρα, αναφορικά με το δικό σας ερώτημα που έχετε θέσει, κύριε Κυρκυλή,
3: το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσει την γνωσιακή εμπλοκή των μαθητών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εδώ πέρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη δεν σκέφτεται αντί για το μαθητή, δημιουργεί μια μικρή γνωσιακή σύγκρουση που τον αναγκάζει να σκεφτεί περισσότερο. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει διαφορετικές εκδοχές ενός προβλήματος, ενός παραδείγματος, διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και να παρουσιάσει στο μαθητή ένα πλαίσιο εργασίας που θα τον εντάξει με ουσιαστικό τρόπο. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να παρατηρούμε αν η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την γνωστική δραστηριότητα του μαθητή, τότε μάλλον τη χρησιμοποιούμε λάθος. Αν το κάνει να ρωτά, να μπαίνει σε ένα διάλογο, να ελέγχει τα αποτελέσματα, να συγκρίνει, να αναθεωρεί, τότε αρχίζει να αποκτά παιδαγωγικό νόημα.
0: Άρα αυτό να παρουσιάσουμε είναι τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης ως εκπαιδευτικά εργαλεία στα παιδιά, ότι έχουν και μια τέτοια δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν για αυτούς τους σκοπούς.
1: Και αν μου επιτρέπετε βεβαίως λίγο να προσθέσω μόνο μια παράμετρο. Έτσι όπως μας τα μεταφέρετε όμως, τι χάνει ένα παιδί όταν αντί να παλέψει, παραδείγματος χάρη, με μια άσκηση, μια έκθεση, ένα δύσκολο ερώτημα, ζητά αμέσως την απάντηση από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης? Η δυσκολία δεν είναι μέρος της μάθησης?
3: Η δυσκολία είναι απαραίτητο συστατικό και το γνωρίζουμε από την γνωσιακή ψυχολογία, προκειμένου ο μαθητής να ενεργοποιήσει ό,τι γνωσιακές δομές έχει, ό,τι αντιλήψεις, ό,τι πρώτερες γνώσεις έχει ενσωματώσει στη γνωσιακή του δομή, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να παρατηρήσει ένα νέο δεδομένο. Ναι. Αν αυτό δεν συμβεί και η τεχνητή νοημοσύνη παράξει, προσφέρει ένα νέο προϊόν που μπορεί να είναι μια περίληψη, ένα κείμενο, την επίλυση μιας άσκησης, τότε η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται με τον λάθος τρόπο και δεν προσφέρει καμία παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία.
1: Κύριε Σοφέ, η εκπαιδευτική σήμερα είναι αρκετά προετοιμασμένη? Γιατί είναι δύσκολο να ζητάμε από έναν καθηγητή να μάθει στο παιδί πότε και πώς να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, αν ο ίδιος δεν έχει εκπαιδευτεί πρώτα σε αυτή?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η εκπαιδευτική είναι σε μεγάλο βαθμό ευαισθητοποιημένη για τις νέες συνθήκες που επικρατούν. Υπάρχει βεβαίως και μεγάλος προβληματισμός αναφορικά με, όπως είπατε, με τον τρόπο εφαρμογής. Θα πρέπει η εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό που λέμε η διδασκαλία, να εναρμονιστεί με τα δεδομένα της και τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες.
0: Ναι. Αυτό άρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την απάντηση.
3: Δεν γίνεται αυτόματα. Υπάρχουν προσπάθειες.
0: Δεν λέμε να γίνει αυτόματα, αλλά δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει σεμινάρια, να έχουν ενημερωθεί εκπαιδευτικοί, διότι εδώ θα βρεθούν απέναντι σε εύλογα ερωτήματα τα οποία θα θέσουν και οι ίδιοι μαθητές, τους δασκάλους και τους καθηγητές.
3: Η επιμόρφωση τόσο μέσα από προγράμματα πανεπιστημίων, όσο και από προσπάθειες που γίνονται και από την πολιτεία, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σε ένα γενικότερο επίπεδο. Εγώ θέλω να προβληματίσω και να πω το εξής, ότι γνωρίστε, η επιμόρφωση που είναι βασική προϋπόθεση και πρέπει να ενταθεί και θα πρέπει να ενισχυθούν και τα πανεπιστήμια για να προσφέρουν αυτές τις επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς, γιατί αυτά έχουν, τα παιδαγωγικά τμήματα έχουν την άμεση επαφή με τους εκπαιδευτικούς, είναι πολύ βασική προϋπόθεση. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι όμως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η πληροφόρηση, η πληροφορία δεν αποτελεί και εφαρμοσμένη πρακτική. Το να γνωρίζω δεν σημαίνει εφαρμόζω. Έτσι, το γνωρίζουμε και από το κάπνισμα. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι προσβάλλει τον οργανισμό, την υγεία, παρόλα αυτά καπνίζουμε, έτσι, για να κάνουμε μια παρένθεση. Που πάει να πει ότι θα πρέπει να γίνει με ουσιαστικό τρόπο τόσο η επιμόρφωση, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο να διευκολύνει την ουσιαστική εφαρμογή, να δίνει χρόνο στον εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να μην πνίγεται από την ύλη των μαθημάτων και να ενσωματώνει την μάθηση με τα νέα πολιτισμικά τεχνολογικά μέσα.
1: Αυτό που μας αποτυπώνεται και έτσι όπως το αποτυπώνεται δεν μου εμφανίζεται πάντως με ένα βραχυπρόθεσμο. Θέλουμε δουλίτσα ακόμη για να διατυπώσουμε παραδείγματος χάρη έναν απλό κανόνα για το σχολείο του 2026. Έτσι, και ποιος θα ήταν αυτό. Δηλαδή πότε η τεχνολογία είναι πραγματικά εργαλείο μάθησης, πότε οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πολύ σωστά και να γίνει και ένα πάντρεμα βεβαίως και με την οικογένεια και με το σπίτι, γιατί από εκεί παίρνουν τα παιδιά και τα ερεθίσματα.
0: Δεν πρέπει να αλλάξει λίγο και ο προσανατολισμός του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τις δεξιότητες που θα χρειάζονται τα παιδιά τα επόμενα χρόνια, κύριε Σοφέ, εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης?
3: Βεβαίως, ο ψηφιακός γραμματισμός που λέμε είναι βασική προϋπόθεση και πρέπει να είναι οριζόντια μέρημνα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και των τριών βαθμών της εκπαίδευσης. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι πολύ βασικό είναι όχι μόνο να γνωρίζει κάποιος τις δυνατότητες, μάλιστα πολλές από αυτές τις γνωρίζουν έτσι βιωματικά οι μαθητές και οι σπουδαστές, αλλά να γνωρίζουν και ουσιαστικές γνώσεις και να αποκτούν δεξιότητες και να γνωρίζουν πότε είναι σκόπιμο να μην χρησιμοποιεί κάποιος την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτή δεν είναι ανταποδοτική και δεν είναι χρήσιμη, και να μπορούν και να σταματούν την χρήση τους. Κυριότερο όμως είναι να μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν την ικανότητα της δικιάς τους σκέψης, να μπορούν να προβληματίζουν τις απαντήσεις για να γίνονται αυτοί και δημιουργικοί αλλά και κριτικοί παρατηρητές των πληροφοριών που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές είναι βασικές δεξιότητες που θα πρέπει να εκπαιδευτούν, να προσφερθούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Γνωρίζετε, ας πούμε να σας πω ως προβληματισμό, που είναι και δικός μου. Την τελευταία δεκαετία έχουμε στην βιβλιογραφία στην Ελλάδα τουλάχιστον 40 βιβλία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω στην κριτική σκέψη δεν έχουμε 2-3 βιβλία. Δηλαδή πολλές φορές μιλάμε για την κριτική σκέψη, αλλά η κριτική σκέψη υπολείπεται των δημοσιεύσεων, των βιβλίων που υπάρχουν για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι ενδεικτικό, ξέρετε.
0: Ναι. Ρε, η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει πολύ πιο γρήγορα από όλους μας. Και καλούμαστε εμείς να την προλάβουμε από ό,τι φαίνεται. Κλείνοντας, μία πολύ σύντομη ερώτηση από μένα και μία σύντομη απάντηση, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Σοφέ. Με το μέτρο των απαγορεύσεων, εσείς είστε σύμφωνος? Διότι βλέπουμε πως τέτοιους φραγμούς επιχειρούν να βάλουν οι δυτικές κοινωνίες, απαγορεύοντας τη χρήση κινητών τάμπλετ στα σχολεία, περιορίζοντας τη χρήση των social media από τους πιτσιρικάδες. Τι λέτε, λειτουργούν αυτά τα μέτρα?
3: Κοιτάξτε, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είχε γίνει σε περίπου 1.300 μαθητές στην Βρετανία, σε 30 σχολεία, φάνηκε ότι όπου είχε απαγορευτεί ή είχε περιοριστεί η χρήση, πράγματι είχε μια επιτυχία αναφορικά με τη λιγότερη χρήση. Όμως τα αποτελέσματα, η απόδοση των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα, δεν είχε καμιά απόδοση. Δηλαδή η απαγόρευση είναι ένα είδος να κατευνάσει κάποιος μια νέα πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να ελέγξει. Όμως πολύ σημαντικότερο θα ήταν η ουσιαστική ενσωμάτωση σε συγκεκριμένες νησίδες διδασκαλίας που έχουν νόημα για να μπορούν να εργαστούν με ουσιαστικό τρόπο οι μαθητές. Η απαγόρευση, η οριζόντια, δεν βοηθάει ποτέ και το έχουμε δει. Είναι ίσως ένα μέτρο που δείχνει και ένα είδος απόγνωσης ή μη ικανότητας διαχείρισης. Αλλά όπως λέω, η ουσιαστική ενσωμάτωση, η πραγματική ενσωμάτωση εντός της εκπαίδευσης έχει μεγαλύτερο νόημα.
1: Γιατί αν μου επιτρέπετε, κύριε Σοφέ, ακόμα και ένα παιδί σε τέτοιες περιπτώσεις απαγορεύσεων, όταν το παιδί βγαίνει από το σχολείο, πάρει θα ξαναπάρει το κινητό στα χέρια του έτσι κι αλλιώς. Άρα το πόσο μπορεί να λύσει το πρόβλημα μια απαγόρευση, αν δεν μάθουμε παράλληλα στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, δεν έχει και κανένα νόημα.
3: Ακριβώς, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφέ, να είστε καλά. Καλημέρα. Αλυβίζω Σοφός, κοσμήτωρας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθηγητής παιδαγωγικής. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2.
10: Κόσμος 96,5.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
13: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
12: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
15: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Μαρκέτος.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογραφικού. υπογράφων.
17: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
17: και κινητό 6977 42 10 78.
16: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
16: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
16: Προς το συμφέρον σας.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ. Η αύξηση στα 1000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου συνεπάγεται την αύξηση όλων των επιδομάτων αλλά και των τριετιών που ακολουθούν το βασικό κατώτατο μισθό. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων εστιάζοντας το στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Σε εκλειώδια δηλωτών αναμένεται να βρεθεί από νωρίς το απόγευμα. Η Θεσσαλονίκη επιποδός θα βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Παράλληλα, θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει στο μοντέλο των επιδετήσεων που εξέθεσε τη χώρα διεθνώς, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, στην τέταρτη συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034. Ανέφερε πως η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα στη νέα προγραμματική περίοδο να κινητοποιήσει πόρους άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα στη Λέσβο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του Ινοπιού της Αχαΐα Κλάου, στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας, και η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμένοι, ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τρεις ανήλικοι εντωμεταξύ συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο άλσος ΒΕΙΚΟΥ λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα μας τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Ετωλοακαρνανία και Πάτρα. Σε μία περίπτωση στην Ηλία, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και προσποιήθηκε το λογιστή, υποστήριζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα πρέπει να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε σε σημείο που του υπέδειξε ο δράστης το ποσό των 65.000 ευρώ. Στην περιοχή της Αιγιάλιας, θύμα κλοπής έπεσε μια ηλικιωμένη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος άνδρας την επισκέφθηκε στο σπίτι της και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ. Με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερε να της αποσπάσει 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμάτα και τη μαρφή συνολικής αξίας περίπου 9.000 ευρώ. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράνου, που βρίσκεται ο κυριότερος θερματικός σταθμός πετρελαίου της χώρας στον κόλπο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορ ειδήσεων Φαρς. Ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ένα Ιρανικό δεξαμενό πλοίο έγινε στόχος κοντά στο νησί, από πύραυλο, που εκτοξεύθηκε από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών σχετικά με τις εκρήξεις. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επίσης γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Τρίτη το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Δευτέρα στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τρενταφλίδη σε ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο δεύτερο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ακόμα πράγματα να συζητήσουμε. Μερικές ειδήσεις από αυτές που εμείς θεωρούμε ότι αξίζουν μια δεύτερη ματιά. Και φυσικά και μουσική.
0: Η Δήμητρα Σταματίου είναι στα DEX, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχή συνταξία, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο άνθρωπος σας, καταγράφει κάθε σχολείο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Σαββάτου, 210-48-0-174. Και ενώ η ξενάγηση του Πρωθυπουργού στην 92η στα περιπτέρα της εκθέσεως συνεχίζεται, βλέπει πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα. Τώρα βλέπω εδώ μια συνομιλία του με ένα ρομπότ, το οποίο υπάρχει εκεί. Ρομπότ πρέπει να είναι αυτό, κάπως περιέργως ενδεδειμένο το ρομπότ αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, μαγιό αυτό που του έχουν φορέσει εκεί. Τέλος πάντων, και θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Προφανώς υπάρχουν τέτοιες θεματικές πάντα στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Όλοι βέβαια περιμένουν να ακούσουν ποια θα είναι τα μέτρα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην καθιερωμένη ομιλία του. Μέτρα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις εκλογές που έρχονται, παιδιά, την άνοιξη του 2027. Μηνύματα έχουν έρθει, δεν θέλω να τα δικήσουμε. Γεια σου, Γιώργο Κραψίτη, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Κραψίτης γράφει κάτι στο οποίο αξίζει να σταθούμε. Ουσιαστικά μας υπενθυμίζει τις δηλώσεις που έκανε πριν από μερικές ημέρες, νομίζω, Ισάκ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο κύριος Σάλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI, είπε πως οι κίνδυνοι είναι πολλοί, πως έχουμε μπει ήδη σε αχαρτογράφητα νερά.
1: Ξέρεις, είναι σημαντικό όταν αυτός το λένε οι κόλωσοι που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη να επικοινωνούν ότι ακόμα δεν την ελέγχουμε και πλήρως και θέλει ασφαλιστικές δικλείδες, καθώς αυξάνει έτσι τις δυνατότητες, τις γεωμετρικά μπορούμε να πούμε, και ακόμη και αυτές οι εταιρείες δεν γνωρίζουν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, τους κινδύνους και τις αντιφάσεις που προκαλούνται.
0: Γεια σου, Ανδρέα, οδηγέ Courier. Ο Ανδρέας μας ενημερώνει πως είναι μποτιλιαρισμένος. Θα πω τώρα το ακριβές σημείο, διότι έχει στείλει και προηγούμενο άλλο μήνυμα στο οποίο το ανέφερε. Στην έξοδο για Κόρινθο μετά το Δαφνί, ένας πανικός στην Αθήνων Κορίνθου, αστυνομία πουθενά, κοιλιά γεμάτη από έξυπνους. Ναι, δεν μας λες όμως τι έχει συμβεί. Λοιπόν, τώρα αυτό με τη Λέα, μια κακιά συνήθεια πάρα πολλών συμπολιτών μας, δυστυχώς. Άλλο μήνυμα του Πέτρου, στέλνει την καλημέρα του και τις ευχές του για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε καλά που μπαίνετε και στον κόπο να μας στείλετε τα μηνύματα σας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που στέλνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά και καλό Σάββατο να έχουμε όλοι.
0: Γεια σου, Γεστημανή Παπαθανασίου, να είσαι καλά κι εσύ. Μας υπενθυμίζει, Γεστημανή, πως σήμερα γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι το 1946. Μάλιστα, ο Άρης σημειώνει πως τα Windows ήταν αντιγραφή κλοπή του λειτουργικού των Mac. Ναι, δεν έχω τόσο βαθιά γνώση του τι ακριβώς συνέβαινε με τα λειτουργικά και τα software των υπολογιστών τότε στα IT, παιδιά. Το ακούω όμως, το ακούω, διότι ήταν πρωτοπόροι και ο Steve Jobs και οι υπόλοιποι που τρέχανε τους Mac υπολογιστές. Γεια σου, Γιάννη Πουλόπουλε, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε και εσένα για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Αυτά από τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει στο skyradio.gr. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Θα μας πεις για μια ενδιαφέρουσα έρευνα και μετά θα δώσουμε το λόγο μας στον επόμενο μας καλεσμένο, διότι ναι, θα έχουμε και μια τέτοια στήλη, παιδιά. Η έρευνα της εβδομάδας. Να πέσει το σηματάκι, κυρία Σταματίου. Βομβαρδιζόμαστε από έρευνες σε εβδομαδιαία βάση, ναι, έρευνες που γίνονται εδώ στη χώρα μας, έρευνες που γίνονται στο εξωτερικό. Θα ξεχωρίσουμε αυτές που μας κάνουν εντύπωση, αυτές τις οποίες πραγματικά αξίζει να σταθείς και προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά για την ανθρωπότητα στην περίπτωσή μας.
1: Τουλάχιστον με το δικό μας κριτήριο. Θέλουμε να φέρουμε εδώ πίσω από αυτά τα μικρόφωνα τέτοιες έρευνες, να δώσουμε τροφή για σκέψη, να το δούμε και εμείς από μια λίγο διαφορετική ανάγνωση. Αυτή τη βδομάδα είδαμε και φέρνουμε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα δημογραφική είδηση, Πέτρο. Θέλαμε να την κρατήσουμε, γιατί μπορεί να μην αλλάζει κάτι στη ζωή μας σήμερα, αλλά λέει πολλά, νομίζω, για το πώς θα είναι ο κόσμος αύριο. Για πρώτη φορά, λοιπόν, στην καταγεγραμμένη ιστορία, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών είναι πλέον περισσότεροι παγκοσμίως από τα παιδιά έως 5 ετών. Και αν μου επιτρέπεις, δεν είναι ένα απλώς στατιστικό αυτό ορόσημο. Είναι η στιγμή που αρχίζει να ανατρέπεται αυτή η γνωστή πυραμίδα του πληθυσμού. Μέχρι τώρα ήταν πολλά παιδιά στη βάση, πολλοί ενήλικες στη μέση και λιγότεροι ηλικιωμένοι στην κορυφή. Ο κόσμος όμως πλέον ζει περισσότερο, κάνει λιγότερα παιδιά. Οι άνθρωποι άνω των 65 από περίπου 852 εκατομμύρια το 2025, τόσο υπολογιζόταν, αναμένεται να πλησιάσουν το 2060 τα 2 δισεκατομμύρια. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Λιγότεροι νέοι σημαίνει μικρότερο εργατικό δυναμικό, λιγότερες εισφορές, μεγαλύτερη πίεση στα ασφαλιστικά συστήματα, αλλά σημαίνει και άλλα πράγματα, γιατί οι ελλείψεις εργαζομένων μπορεί να επιταχύνουν την αυτοματοποίηση, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που αναφερόμασταν και πριν, αλλά και να εντείνουν και τον ανταγωνισμό των χωρών για εργαζόμενους και μετανάστες. Το δημογραφικό μπορεί να γίνει και γεωπολιτικό θέμα. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η έρευνα, τη φέραμε με αφορμή ότι την επόμενη εβδομάδα ανοίγουν και τα σχολεία. Γιατί το δημογραφικό θα αρχίσει να φαίνεται όλο και περισσότερο ακριβώς και εκεί. Λιγότερα
0: πάντως,
1: παιδιά.
0: Δεν είναι θέμα μόνο δικό μας, καταλαβαίνω έτσι.
1: Σε δηλαδή παγκόσμια.
0: Είναι θέμα που ακουμπά όλο τον πλανήτη. Γυρνάει ο πλανήτης μας. Ναι. Και εδώ απαιτούνται πολιτικές πραγματικά, ναι, πολυγενές.
1: Ναι, γιατί αυτό που βλέπουμε.
0: Για να αναστρέψουμε αυτή την πορεία, που είναι πορεία προς τον κρεμό, προς την καταστροφή.
1: Η ανατροπή είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, το δημογραφικό το αναφέρουμε εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Κάποια κυβερνητικές αποφάσεις σε παγκόσμια κλίμακα μπορούμε να πούμε ότι τίθεται στο τραπέζι. Μετρήσιμα πάντως έτσι, αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Στα σχολεία θα το δούμε. Λιγότερα παιδιά σημαίνει μικρότερες τάξεις, σημαίνει συγχωνεύσεις σχολείων. Το βλέπαμε και στην Ελλάδα. Έτσι, το δούμε ειδικά και στα χωριά μας.
0: Ειδικά στην περιφέρεια και στα χωριά. Με τόσο πολύ κόσμο να έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα, βλέπουμε κάθε χρόνο να κλείνουν σχολεία σε παραπλάνα.
1: Και αυτό δεν είναι ότι κλείνει μια εκπαιδευτική έτσι, μονάδα. Σημαίνει ότι ολόκληρες περιοχές αλλάζουν. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Η μακροζωία είναι μια τεράστια ανθρώπινη κατάκτηση, έτσι μην το βγάζουμε αυτό από το κάνδρο. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν ότι έχουμε περισσότερους μόνο ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, είναι όμως ότι οι κοινωνίες μας εξακολουθούν να είναι οργανωμένες για έναν κόσμο με πολλούς νέους και σχετικά λίγους μεγαλύτερους. Και αυτός ο κόσμος, Πέτρο, πολύ απλά αρχίζει να τελειώνει.
0: Ναι. Άρα πρέπει να φτιάξουμε και εκείνες τις δομές που θα είναι για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Απλώς για να έχει μια τάξη του μεγέθους του προβλήματος εδώ στην Ελλάδα, ο κόσμος που μας ακούει, στην Ελλάδα η αναλογία έχει ως εξής: για 100 παιδιά έως 14 ετών αντιστοιχούν 182 ηλικιωμένοι. Πάμε δηλαδή προς το 2:1.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, ηλικιωμένοι θεωρούνται κάποιοι που είναι άνω των 65 ετών. Και αυτό εντάξει είναι προς συζήτηση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι 65 ετών δεν θεωρείται και τόσο ηλικιωμένος.
1: Επαγγελματικά είναι εργός.
0: Είναι εργός επαγγελματικά.
1: Δημιουργικός, έτσι δεν το
0: συζητάει. Σίγουρα. Και μπορεί να είναι και νέος μπαμπάς. Δηλαδή, πολλοί που είναι στα 65 τους κάνουν και παιδιά. Έχουν αλλάξει κάποια από αυτά τα οποία θεωρούσαμε ως δεδομένα για τους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση ότι. Ο πλανήτης έχει κάνει άλματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
1: Βεβαίως, αυτό είπαμε και είναι κατάκτηση αυτό της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθούμε να δούμε λίγο και την μεγάλη εικόνα. Γιατί αυτό δεν είναι ισότιμο, όπως το είπες πριν.
0: Όχι, απλώς το λέω για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα στο νου μας, στο μυαλό μας. Διότι ακούμε, ας πούμε, για εμβόλια κατά του μελανόματος, εμβόλια mRNA που θα καταπολεμήσουν, θα περιορίσουν την εξάπλωση μορφών καρκίνου. Αυτό προφανώς θα αυξήσει και άλλο το προσδόκιμο ζωής. Άρα θα αυξήσει και άλλο τους ηλικιωμένους ανθρώπους στον πλανήτη. Άρα το πρόβλημα θα διωγγωθεί. Θα μπορούσε
1: ναι,
0: να πει κάποιος.
1: Και αυτό δεν πρέπει να το δούμε ως πρόβλημα. Ναι. Να το δούμε ως αντιστροφή μιας κοινωνίας που πρέπει να βασιστεί και πολύ περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες. Άρα να είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα του τρόπου που βλέπουμε γύρω
0: και
1: μας.
0: Και τα παράπλευρα προβλήματα έτσι. Μετά που προκύπτουν. Έλλειψη εργατικού δυναμικού. Το βλέπουμε και εδώ στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βάθμο και σε συγκεκριμένες ειδικότητες που πραγματικά δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και ψάχνουν να βρουν σε άλλες χώρες με μετανάστες να λύσουν το πρόβλημα.
1: Και αυτό θα διωγγώνεται. Αυτό που ονομάζουμε πλέον ανταγωνισμός μετανάστευσης για να έρθουν από άλλες χώρες οι άνθρωποι αποτελεί πλέον γεωπολιτικό παζλ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και με το ασφαλιστικό, τρομακτική πίεση, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας και στη Γαλλία, με μεταρρυθμίσεις που έρχονται, με την συνεχή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Πολύπλευρο.
1: Βεβαίως,
0: το ζήτημα
1: και είναι και πολύ σημαντικό θέμα που μας αγγίζει πραγματικά και εμάς και σαν ελληνική κοινωνία.

0: Για πάμε παρακάτω. Τεχνολογία και απάτες στο επόμενο θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Φαίνεται πως η τεχνητή νοημοσύνη με τα άλματα που έχει κάνει βρίσκεται και στην υπηρεσία πολλών κακοποιών.
1: Αφορμή για αυτή την κουβέντα, τουλάχιστον όπως το σκέφτηκα εγώ και ξεκινήσαμε λιγάκι να το συζητάμε, ήταν αυτή η ιστορία από την Πάτρα αυτή την εβδομάδα. Ακούγεται σχεδόν απίστευτη.
0: Με τον Κρυρό, τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Αλλά δείχνει πραγματικά.
0: Που δεν ήταν Κριστιανό Ρονάλντο. Δείχνει... Κάποιος πατρινός θα ήταν ενδεχομένως.
1: Και δείχνει πολύ καλά πόσο έχουν αλλάξει πλέον οι απάντες. Είναι μια γυναίκα, όπως προανέφερες, πίστεψε ότι επικοινωνούσε με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Είδε μάλιστα σε βίντεο και βιντεοκλήση αυτό που μοιάζει να είναι ο ίδιος ο διάσημος ποδοσφαιριστής και τελικά του έστειλε και χρήματα στον απατεώνα. Ο Ρονάλντο είναι η εντυπωσιακή πλευρά της ιστορίας, γιατί πολύ πιο επικίνδυνες περιπτώσεις είναι εκείνες, Πέτρο, που στην άλλη άκρη της γραμμής μπορεί να ακούσουμε τη φωνή του παιδιού μας, ενός συγγενείου μας ή κάποιου ανθρώπου που εμπιστευόμαστε και να μας ζητά βοήθεια.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς γι' αυτό θέλουμε σήμερα να κάνουμε κάτι έτσι πιο πρακτικό, να καταλάβουμε πώς έχουν εξελιχθεί αυτές οι απάτες.
0: Πώς η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει φέρει και στην επιφάνεια μια νέα γενιά, θα έλεγε κανείς, ψηφιακών απατών μέσω deepfakes. Ναι. Διάβαζα πως τα deepfakes έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο 900%.
1: Ναι, είναι τρομακτικό το.
0: Ναι, είναι τρομακτικό.
1: Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και θα το βάλουμε τώρα στην κουβέντα μας, έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Ξενάκη, είναι καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιός. Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Κερκελή.
1: Απλώς για να ολοκληρώσω, μου κάνει τεράστια εντύπωση, Πέτρο, πως παρά την κινητοποίηση των αρχών, βλέπουμε πολύ έτσι, συχνά ειδησιογραφικά και δημοσιογραφικά να εξαρθρώνονται τέτοια κυκλώματα, ναι, με τις τηλεφωνικές απάτες. Και παρά το γεγονός αυτό, καθημερινά φιλοξενούμε και στα δελτία ειδήσεων τέτοιες περιπτώσεις.
0: Τι λέτε, κύριε Ξενάκη, είναι η πλέον διαδεδομένη μορφή απάτης πια αυτή, η ψηφιακή απάτη μέσω των deepfakes?
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι αν πάμε λίγο σε ένα επίπεδο παραπάνω, νομίζω ότι το έγκλημα πλέον, αυτό το παραδοσιακό έγκλημα που γνωρίζαμε, κλοπές, μικροκλοπές, απάτες, γίνεται, αποκτά ψηφιακή διάσταση. Αυτό πρέπει να το δούμε. Ο ψηφιακός κόσμος φέρει ένα καινούριο περιβάλλον στους εγκληματίες. Και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει εργαλεία έτσι ώστε να μετασχηματιστούν και αυτοί. Θα το τολμούσα να το πω εντός εισαγωγικών, να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Γνωρίζουν για αυτό το δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό και γίνονται όλο πιο ψηφιακοί. Αυτό τους αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη, μειώνει το ρίσκο και δυνατότητες, πιθανότητες να πιαστούν από τις αρχές. Γιατί ξέρετε, μέσα από τον ψηφιακό κόσμο έχεις και μια ανωνυμία, έτσι.
1: Σωστά.
2: Δυσκολεύεις το να σε πιάσει κάποιος από το να πας να κλέψεις ένα περίπτερο ή να κάνεις μια μικροαπάτη, ας πούμε, να κλέψεις ένα πορτοφόλι στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Κύριε Ξενάγη, τι τεχνογνωσία πρέπει να έχει ένας τέτοιος απατεώνας? Και δεν το λέω ως χρηστικό για αυτούς που μας ακούν. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή την απάτη. Απλώς μου κάνει πολύ εντύπωση το γεγονός ότι αυξάνονται αυτά τα περιστατικά και δημοσιογραφικά, τουλάχιστον όπως προσπαθώ λίγο να το προσεγγίσω, δεν μου φαίνεται ότι είναι απλώς ένας κομπιναδόρος, όπως λέμε κάποιος που πάει να κλέψει ένα περίπτερο. Μου φαίνεται δηλαδή ότι κάποιος έχει και μια τεχνογνωσία για να στήσει κάτι τέτοιο, ή μπορεί να κάνω λάθος και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι πάρα πολύ εύκολο?
2: Όχι, θα δούμε ότι οι νέοι άνθρωποι, νέοι που παραβατικοί, έχουν σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι ψηφιακά ενημερωμένοι. Από την άλλη, αυτό που μόλις είπατε ήταν η κατάσταση μέχρι πριν 2-3 χρόνια, μέχρι πριν την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης και του generative AI, έτσι. Ναι. Γιατί παλιότερα για να κάνεις μια κυβερνοεπίθεση και να είναι πετυχημένη, θα έπρεπε να έχεις ανθρώπους και
0: ολόκληρη υποδομή,
2: Ολόκληρη υποδομή, ναι. Δηλαδή ήταν ένα οργανωμένο κύκλωμα πλέον και το οποίο κόστιζε και πολλά χρήματα. Τώρα, με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, καταρχάς αυτό το ερώτημα που διατυπώσατε σε μένα, μπορείς κάλλιστα να το διατυπώσεις σε ένα LLM, σε ένα ChatGPT και να σου δώσει μια ολόκληρη στρατηγική και να στην αναλύσει.
0: Ναι.
2: Και μετά σιγά σιγά υπάρχουν εργαλεία, μέθοδοι, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις αυτή την επίθεση. Άρα, και εδώ τώρα θα μου πείτε δίνουμε hints, αλλά πάντα εγώ λέω ότι το έγκλημα είναι πιο μπροστά από την ενημέρωση του κόσμου ή τα μέτρα
0: από την ενημέρωση του κόσμου, οπότε σίγουρα είναι από τα μέτρα προστασίας όμως και τα μέτρα κυβερνοασφάλειας. Πόσο πίσω είναι η κυβερνοασφάλειας προς αυτό, κύριε Ξενάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πίσω, ότι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Αλλά τώρα στο να δούμε ότι κάθε εταιρεία έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ή ότι ο κάθε πολίτης ή ότι ο κάθε δήμος ή κάθε περιφέρεια ψηφιακά βρίσκεται σε ένα πολύ όριμο και απαιτητικό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες απάτες και τέτοιες επιθέσεις, εδώ πέρα έχω κάποια ερωτήματα. Ναι. Δηλαδή, χρειάζεται
0: πάντως,
2: να δουλέψουμε.
0: Εδώ γεννάται ένα ζήτημα με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο με τόσες πολλές απάτες. Θα βλέπουμε κάτι στο διαδίκτυο, δεν θα πιστεύουμε ότι είναι αληθινό.
2: Ναι, νομίζω ότι ζούμε μια τέτοια φάση τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα fake news υπήρχαν και πριν την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ πιο πιστικά. Όπως αναφέρεται με την κυρία στην Πάτρα. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να οριμάσουμε λιγάκι και να περάσουμε στον κάθε πολίτη, στον κάθε εργαζόμενο, ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν υπάρχουν τρόποι κάποιος να σου χαρίσει χρήματα, να σου μεταφέρει χρήματα, να σου δώσει μετοχές, να σου κάνει μια πρόταση στην οποία να κάνεις κάποια μικρή επένδυση και να βγάλεις μεγάλα ποσά. Πρέπει αυτό να το κατανοήσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό και το κεντρικό σημείο της κουβέντας μας, γιατί οι μεγάλες εταιρείες, όπως αναφέρεται, μπορούν να προστατευτούν με κατάλληλα software, με αντίμετρα σε έναν κυβερνοπόλεμο, σε μια κυβερνοεπίθεση, σε ένα τέτοιο περιστατικό. Ο απλός πολίτης που τον παίρνουν τηλέφωνο δεν έχει τέτοια δυνατότητα.
0: Ναι, αλήθεια. Εκεί, κύριε Ξενάκη, θεωρείτε πως μπορούσε να έχει γίνει κάτι, ενώ σε επίπεδο αυτών των τεχνολογικών κολοσσών των μεγάλων εταιριών? Διότι και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, αν θέλετε τη γνώμη μου, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή τη τεχνολογία? Έχουμε όλοι, έτσι, είναι ελεύθερη πρόσβαση.
2: Πρόσβαση πλέον έχουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή, γιατί εγώ θα μιλάω από την άποψη κυβερνών ασφάλεια, αλλά μιλάω ένας επιστήμονας στον ψηφιακό χώρο. Ξέρετε, η ψηφιακή τεχνολογία είναι μια κατάκτηση του πλανήτη. Δηλαδή, τα ίδια, τους ίδιους πόρους, τις ίδιες δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Κίνα, μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην Αφρική, έχοντας μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ένα δημοκρατικό μέσο πρόσβαση σε γνώση και σε τεχνογνωσία. Έτσι. Άρα, μην το ποινικοποιήσουμε, μην βάλουμε ταμπέλες σε αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη, νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε ενημερωτικά. Πώς μάθαμε όλοι ότι τελικά πρέπει να φοράμε ζώνη ασφαλείας για τις όλες ζωές και κράνος? Πώς μαθαίνουμε ότι θα πρέπει να μην πίνουμε και να οδηγούμε? Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε πώς πρέπει να φερόμαστε στον ψηφιακό κόσμο. Είναι κάτι το οποίο έρχεται, δεν είναι ευκαιριακό, δεν είναι ότι γίνεται κάτι τώρα. Από εδώ και πέρα έτσι θα είναι τα πράγματα. Άρα πρέπει να ενημερώσουμε την κοινωνία. Και αν μου επιτρέπετε, ο σωστός τρόπος για ενημέρωση είναι μέσω των νέων παιδιών. Έχει με το προηγούμενο θέμα, λυπάμαι που τα νέα παιδιά είναι όλο και λιγότερα, αλλά πιστεύω ότι αν εστιάσουμε στην εκπαίδευση, σχολείο, πανεπιστήμιο, στη νέα γενιά, και οι νέοι να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μέσα σε κάθε οικογένεια, μέσα σε κάθε γειτονιά, μέσα σε κάθε παρέα, και να ενημερώσουν κατάλληλα και τους μεγαλύτερους.
0: Ναι, πρέπει να γίνει δουλειά όμως εκεί. Τι εφόδια θα δώσουμε εμείς ως γονείς, οικογένειες δηλαδή, μετά το σχολείο, τι δουλειά θα κάνει εκεί? Δεν είναι έτσι απλώς όσο το λέμε δηλαδή.
1: Είναι άριστο.
2: Όχι, αλλά...
1: ναι. Αν μου επιτρέπετε, είναι άριστο παράδειγμα από την άποψη ότι ένας νέος που χρησιμοποιεί τόσο εύκολα την τεχνολογία και ξέρει να μεταφέρει και τα τρωτά της και τα καλά της, να αναλάβει αυτό το ρόλο σε μια οικογένεια, να το μεταφέρει για να κάνει μόνος του ψηφιακή εκπαίδευση και σε έναν μεγαλύτερο.
0: Ξέρετε, γιατί το λέω και κλείνουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Ξενάκη, διότι το δέλεαρ θα είναι μεγάλο για κάποιους πιτσιρικάδες. Σου λέει, άμα μπορώ μέσω της απάτης να βγάλω πολύ εύκολα, ακούραστα κάποια λεφτά, γιατί να μην το κάνω?
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ έχουμε άλλη μια διάσταση, την οποία τη θέσαμε λίγο στην αρχή, αλλά δεν την αναλύσαμε επαρκώς. Θα πρέπει και τα μέτρα αστυνόμευσης και ανίχνευσης να δουλέψουν περισσότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τα προσωπικά δεδομένα, με το GDPR και με κάποιες διαδικασίες, ειδικά στον χώρο τον τραπεζικό, έχει γίνει δύσκολη η ανίχνευση και τελικά να οδηγηθούν οι πραγματικοί ένοχοι στη δικαιοσύνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξενάκη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε
2: καλά.
0: Καλημέρα. Χρήστος Ξενάκης, καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαφημίστε τηλεδίσεων.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής.
2: Κόσμος 96,5.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.

0: πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Λήψεις κροτίδων συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέλη της εποπτείας ανηλικών. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Αιχέπατης Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στο δρόμο ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και τσιμεντένιο ολού και ομβρίων υδάτων. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα οι τηλεφωνικές απάτες σε βαρός πολιτών, οι εξαπατήσεις και κλοπές. 5 νέα περιστατικά έλαβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Αιτωλοακαρνανία και Πάτρα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις, τελευταία στροφή. Ξεκινούμε μουσικώς με μια πολύ ωραία διασκευή του Take My Breath Away. Το γνωρίσαμε το τραγούδι αυτό μέσα από τους Berlin και την ταινία Top Gun. Εδώ είναι μια διασκευή από τους The Berger Project, ελληνικό συγκρότημα. Από το καλάθι της Κωνσταντίνας Βαρσάμι αυτό το τραγούδι που επιμερείται μουσικός και αυτή είναι εδώ την εκπομπή, όπως άλλωστε όλες τις εκπομπές του σταθμού.

Όλοι μαζί μπορούμε, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Έρχεται και άλλη δράση το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 μέχρι και τις 2 θα συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών από αυτές που σας έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συνάντηση και συγκέντρωση όλων αυτών των ειδών. Πλατεία Γλυφάδας, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μαρούση στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα. Πειραιά.

πλατεία Κοράη και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρού. Φέρνετε σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Μικρή παράκληση να είναι όλα σε άριστη κατάσταση. Γόμες και ξύστρες και χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους από αυτά που έχουν τα δικά μας τα καμάρια και βάφουν μέχρι και τα ρούχα τους. Μπογιές, κόλλες, ψαλίδια. Κάθε προσφορά, εννοείται ευπρόσδεκτη, είτε μικρή είτε μεγάλη, θα γίνει χαμόγελο για

0: Πάμε παρακάτω, θέλω να τα προλάβουμε όλα και έχουμε πολλές θεματικές ενότητες. Η επόμενη θεματική ενότητα είναι τα λόγια στον αέρα. Θα τα ακούτε τέτοια ώρα κάθε Σάββατο. Είναι οι ατάκες της εβδομάδας στο δικό μας πολιτικό καφενείο που θα στείλουμε εδώ με τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Από όσα ακούγονται όλη την εβδομάδα, θα κρατάμε αυτά τα οποία ενδεχομένως να αξίζουν και μια δεύτερη σκέψη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
0: Ξεκινάμε από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, θα μπορούσα να πούν ορισμένοι.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος.
0: Μείωση ΦΠΑ, φθηνό ρεύμα, δωρεάν φάρμακα, δωρεάν εισιτήρια. Συγγνώμη, αν αυτό δεν είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Part 2, τότε ποιο είναι, ρε παιδιά? Στο μεταξύ βγήκαν κάποια στελέχη του κυρίου Τσίπρα και είπαν πως θα φορολογήσουν και τις τραπεζικές στηρίδες. Μετά το πήραν πίσω, ο πισθενολόταχος. Βεβαίως αυτό αρκούσε για να ανησυχήσουν και να χωθούν λιγάκι οι γιαγιάδες μας. Ναι, έχουν εκεί τα χρυσαφικά τους.
5: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε, στις στηρίδες που λέγαμε, τα περιουσιολόγια τα περιλαμβάνει και αυτά.
6: Θα ανοίξετε στηρίδες ή όχι?
7: Όχι, φυσικά. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφείουν ομόλογα καταθέσεις, να γίνει διασύνδεση.
6: Μα δηλώνονται αυτά.
8: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
9: Ωραία.
8: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
0: Λαχτάρα που έπαθαν οι γιαγιάδες για αυτή την εβδομάδα. Ισάκ, κάποιος είχε γενέθλια αυτή την εβδομάδα. Φαντάζομαι θα τα άκουσες κάτι, θα πήρε ταυτίσου.
6: Σε ποιον να ευχηθούμε?
0: Στο Πασόκ. Κλείνει τα 52 χρόνια, παιδιά. Χρόνια πολλά στους φίλους μας, τους Πασόκους. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να έχεις όλα αυτά τα πανηγυρικά όταν γιορτάζεις. Το θέμα είναι, επειδή είσαι κόμμα, να μαζέψεις και κανένα ψήφο. Εκλογές έρχονται.
10: Η 3η Σεπτέμβρη αφορά και εσένα.
11: Ω! Πασοκάρα!
12: Πασόκ, ωραία χρόνια.
13: Να εκφράσω τη βαθιά μου ανθρώπινη συγκίνηση. Είναι δύσκολο να περιγράψω τη συγκίνησή μου. Τη βαθιά συγκίνηση που με κατέχει. Να βάλουμε τη δεξιά στο περιθώριο της ιστορίας. Να δείτε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
14: Να φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
15: Να φυσήξει.
16: Πιο δυνατά.
14: Και θα φύγει μια δημοκρατία.
17: Έλα με φόρα.
18: Αυτό θα πει φόρα.
19: Γεια σας και με την νίκη.
20: Το Πασόκ είναι εδώ, είναι παντού, είναι κίνημα λαού και θα το αποδείξουμε με τον αγώνα μας όλοι μαζί. Slow
6: down. Και Πέτρο, η στήλη σου, νομίζω, την οποία επιμελείσαι, πρέπει να το πω εδώ και στους ακροατές, να το γνωρίζουν. Αποτυπώνει αυτό που λέμε στην πολιτική. Καμιά φορά δεν χρειάζεται μια ολόκληρη ομιλία για να καταλάβεις το κλίμα. Αρκούν λίγες λέξεις. Μια φράση, μια αιχμή, μια ατάκα που υπόθηκε έστω και για λίγο δευτερόλεπτα. Αλλά αποτυπώνει πολύ περισσότερα τη στρατηγική, την ένταση, τις ισορροπίες ή ακόμη και την αμηχανία μιας ολόκληρης εβδομάδας.
0: Και όλα αυτά τα ωραία, φίλε μου, που θα ακούσουμε και πραγματικά θα διασκεδάσουμε μέχρι τις εκλογές. Παιδιά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μας έχεις και πολιτιστική πρόταση για το τέλος, έτσι? Δηλαδή, μας έχεις τα οπα οπα ανταχτυπτή και αμάν αμάν, έκθεση βιβλίου.
6: Ναι, μια πολιτιστική πρόταση για κάτι νομίζω που αγαπάμε και οι δύο. Να θυμίσουμε ότι από χθες είχε ανοίξει το πεδίο του Άρεως το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. 200 εκδοτικοί και εκατοντάδες περίπτερα πραγματικά μετατρέπουν έτσι για δύο εβδομάδες το πάρκο σε μια μεγάλη πέθρια βιβλιοθήκη. Η καλύτερη αφορμή, θα πω εγώ, για να πάει κανείς, είναι απλώς να περπατήσει ανάμεσα στα βιβλία και να αφήσει κάποιον να του τραβήξει την προσοχή. Γιατί μέσα και σε αυτήν την καθημερινότητα που διαβάζουμε ασταμάτητα τίτλους, το λέω και για εμάς και για το δικό μας επάγγελμα, μηνύματα, μικρά αποσπάσματα σε μία οθόνη, το βιβλίο εξακολουθεί να μας ζητά κάτι διαφορετικό, με τίποτα άλλο από το χρόνο. Να μείνουμε λίγο περισσότερο σε μια ιστορία, σε μια ιδέα, και αυτό έχει σήμερα και τη μεγαλύτερη αξία του το βιβλίο. Νομίζω μας θυμίζει ότι κάποια πράγματα αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Εμείς θα είμαστε καμένες περιπτώσεις, καμένα χαρτιά οι δημοσιογράφοι, διότι τόσο πολλοί που διαβάζουμε, όσοι διαβάζουμε, καλό θα ήταν να διαβάζαμε όλοι, όλοι οι συνάδελφοι δηλαδή, τόσο πολλοί που διαβάζουμε για τη δουλειά μας, για την επικαιρότητα. Δεν ξέρω πόσος χρόνος μένει για να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο. Διότι πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να αφοσιωθείς το βιβλίο. Δεν ξέρω.
6: Εγώ το έχω πάντως δίπλα στο κομωδίνο, έστω και δύο σελιδούλες κάθε μέρα διαβάζω.
0: Καλά κάνεις. Φεύγουμε, αυτό ήταν για σήμερα. Όσα λάθη, όσα στραβά βήματα κάναμε, συγχωρέστε μας. Ήταν η πρώτη εκπομπή.
6: Η πρώτη μας εκπομπή, οι πρώτες δεύτερες σκέψεις. Τουλάχιστον, Πέτρο, φτάσαμε μέχρι το τέλος χωρίς σοβαρές απώλειες, αν μου επιτρέπεις, που για πρώτη φορά είναι ήδη μια καλή αρχή.
0: Όχι, απώλειες δεν θέλαμε να έχουμε.
6: Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ όλους εσάς που περάσατε αυτό το πρώτο δύο ονομάζι μας.
0: Δεν φαντάζεσαι, θα εκτυπώσω πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
6: Είναι πολύ ευχάριστο. Εμείς πάντως θα επιστρέψουμε αύριο, όσα συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα, με ιστορίες που ίσως δεν προλάβαμε να προσέξουμε και με λίγο περισσότερο χρόνο να σκεφτούμε τι πραγματικά αξίζει να κρατήσουμε.
0: Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Sky, έρχεται η Κορίνα Γεωργίου με το Euronet και βεβαίως μετά διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
6: Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο από τον Πέτρο Κυρκυλή
0: και τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
6: Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
9: Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
22: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
23: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
24: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
25: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Μαρία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Milano,
2: Zagreb,
3: Tallinn,
1: Bruxelles,
4: Sofia,
5: Riga.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Κορίνα Γεωργίου και ακούτε την εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Είμαστε μαζί σας όπως κάθε Σάββατο την ίδια ώρα για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε, έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε όμως από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Την ώρα που μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στο σχολείο, η Κομισιόν δημοσίευσε μία νέα έκθεση που συνοψίζει τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη, επικαιροποιημένη με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2024. Η συγκεκριμένη λοιπόν έκθεση, που ονομάζεται Investing in Education 2026, δείχνει ότι το 2024 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν στην εκπαίδευση το 4,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 9,7% των συνολικών δημόσιων δαπανών. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, φυσικά. Οι επενδύσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση σταθεροποιούνται, αλλά και πάλι ως ποσοστό των δημόσιων δαπανών παραμένουν ελαφρώς κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα. Στην έκθεση τονίζεται η σημασία της επένδυσης στους εκπαιδευτικούς, που αποτελούν την καρδιά των εκπαιδευτικών μας συστημάτων. Τα πορίσματα λοιπόν δείχνουν ότι πάνω από 3 στους 4 εκπαιδευτικούς, εάν μπορούσαν να επιλέξουν ένα νέο επάγγελμα, θα επέλεγαν να συνεχίσουν να διδάσκουν. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι διάφοροι παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι απολαβές και η επαγγελματική αναγνώριση, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό και όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Η ικανοποίηση από το μισθό εξακολουθεί να συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξει κανείς ξανά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, παράλληλα με άλλους παράγοντες όπως το υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, οι θετικές αντιλήψεις για το επάγγελμα και οι ευκαιρίες επαγγελματικής συνεργασίας, που επίσης παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Στον αντίποδα τώρα, το εργασιακό άγχος μειώνει σημαντικά την πρόθεση των εκπαιδευτικών να παραμείνουν στο επάγγελμα. Η 31η Αυγούστου ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τον πυρήνα του Next Generation EU, καθώς συμπληρώνεται για τα κράτη-μέλη η τελική προθεσμία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που ορίζονται στα εθνικά του σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αυτό συνέβη και για την Ελλάδα φυσικά. Είναι μια καθοριστική στιγμή για την πρωτοφανή κοινή αντίδραση που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο μείζονες κρίσεις, την πανδημία του COVID και τη γενική στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καθώς λοιπόν το Next Generation EU μπαίνει στην τελική του φάση, δίνεται πλέον έμφαση στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων βημάτων για την επιτυχή ολοκλήρωση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για το τελικό αίτημα πληρωμής της Σουηδίας, η οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς το 100% των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς της λίγο μετά τη Δανία. Τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 για να υποβάλουν τις τελικές αιτήσεις πληρωμής τους μαζί με όλα τα αποδεκτικά στοιχεία, και η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις πληρωμές έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτό το πρόγραμμα, το εμβληματικό, το Next Generation EU, στήριξε την οικονομική δραστηριότητα σε μια κρίσιμη περίοδο, βοήθησε να διατηρηθεί η ανεργία σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ και επιτάχυνε τις στρατηγικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις καθαρές τεχνολογίες. Επίσης, έδωσε ένα σημαντικό μάθημα για το μέλλον της Ευρώπης, ότι οι δημόσιες επενδύσεις δηλαδή έχουν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο όταν συνδυάζονται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πάνω απ' όλα, το Next Generation EU κατέδειξε τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ενότητας, και αυτό το τονίζουμε και εμείς πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Απέδειξε ότι όταν η Ευρώπη ενεργεί με ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, μπορεί να αντεπεξέλθει σε εξαιρετικές προκλήσεις. Την περασμένη εβδομάδα, στην προηγούμενη εκπομπή, σας παρουσιάσαμε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα, το οποίο ενέκρινε η Κομισιόν ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, των χρηστών των μεταφορών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της καθαρής μετάβασης. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το κλίμα. Πρόκειται για το πέμπτο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το κλίμα. Και θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό για την καθαρή μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση για τη χώρα μας, με τη βοήθεια του κύριου Γιώργου Κρεμλή, Διευθυντή Επιτιμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σας, κύριε Κρεμλή.
1: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επικοινωνούμε.
0: Τώρα, κύριε Κρεμλή, η Κομισιόν ενέκρινε ένα σχέδιο ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 3,5 δισεκατομμύρια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,2 δις από εθνικούς πόρους. Πόσο ρεαλιστικό είναι να φτάσουν αυτά τα χρήματα γρήγορα και αποτελεσματικά στους ευάλωτους πολίτες και βέβαια τις μικρές επιχειρήσεις, και να δούμε και τι περιλαμβάνει? Μιλάμε καταρχάς για 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία ουσιαστικά μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα έχουν λιγότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της παροχής στήριξης.
1: Δεν είναι μόνο τα 460.000 νοικοκυριά, αλλά είναι και μικρές επιχειρήσεις, και θα αντιμετωπιστεί γενικότερα αυτό που λέμε η ενεργειακή φτώχεια όλων όσοι υποφέρουν από αυτήν, υπό την έννοια ότι αυτή καλύπτει και τα ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και ευάλωτους χρήστες μεταφορικών μέσων αλλά και μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάστακτο. Άρα το πεδίο εφαρμογής του είναι ιδιαίτερα ευρύ. Όπως πολύ σωστά είπατε, το 75% καλύπτεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα έσοδα από τις εκπομπές αερίων, το σύστημα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι τα έσοδα τα οποία εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πληρώνουν όλοι όσοι εισάγουν υδρογονάνθρακες ή γενικά έχουν δραστηριότητες οι οποίες εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου. Και επειδή το σύστημα αυτό έχει διευρυνθεί τώρα και καλύπτει και τις οικοδομές και τις μεταφορές, οπωσδήποτε το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα θα καλύψει ακριβώς και αυτή την πτυχή του συστήματος. Είναι το Emissions Trading System 2, που έχει διευρυνθεί, όπως είπαμε, και στις μεταφορές και στις οικοδομές, ώστε αυτοί οι οποίοι επιβαρύνονται από την επέκτασή του, μια που αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση του μεταφορικού κόστους λόγω της αύξησης των καυσίμων, αλλά και του κόστους θέρμανσης και ψύξης, αυτοί οι οποίοι επιβαρύνονται, εάν ανήκουν στην κατηγορία των ευαλώτων, θα ευνοηθούν από το συγκεκριμένο ταμείο, το οποίο θα καλύψει και ηλεκτροκίνηση, αναβάθμιση κτηρίων, θα ενισχύσει το γνωστό πρόγραμμα Εξοικονομώ, αναβαθμίζοντάς το ώστε αυτό να καλύψει κυρίως άτομα και νοικοκυριά τα οποία έχουν ανάγκη.
0: Και θα ήθελα να πάμε να σταθούμε στην ηλεκτροκίνηση πριν προχωρήσουμε σε άλλες κατηγορίες, διότι το σχέδιο προβλέπει περισσότερα από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, 22 επιπλέον σειρμούς του μετρό της Αθήνας και ένα πρόγραμμα κοινωνικής χρηματοδοτικής μίσθωσης για 15.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπορούμε, κύριε Κρεμλή, να μιλάμε για κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της χώρας εξακολουθεί να εξαρτάται από το αυτοκίνητο και βέβαια οι δημόσιες συγκοινωνίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων παραμένουν περιορισμένες?
1: Γι' αυτό ακριβώς ο στόχος είναι να ενισχυθεί το μετρό με νέους σειρμούς, να διατεθούν ηλεκτρικά λεωφορεία και να δοθεί η δυνατότητα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να έχουν πρόσβαση μέσω leasing και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εάν αυτό είναι κάτι που τους εξυπηρετεί, με ένα κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 150 ευρώ το μήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο στόχος του Ταμείου δεν είναι να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα της ενεργειακής φτώχειας. Παρά όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα θέματα και η ενεργειακή φτώχεια γενικότερα χρηματοδοτείται και από άλλους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο, το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο έρχεται ακριβώς να στηρίξει τις επιπτώσεις που θα έχει η επέκταση του νέου συστήματος εμπορίας ρήπων από την επέκτασή του στις μεταφορές και στις υποδομές.
0: Όπως είπα και νωρίτερα, η Ελλάδα είναι το πέμπτο κράτος μέλος που βλέπει το κοινωνικό της σχέδιο για το κλίμα να εγκρίνεται, ενώ το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 86,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2032. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, αυτό το ταμείο να γίνει πραγματικά ένα ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας απέναντι στο μεγάλο κόστος της πράσινης μετάβασης?
1: Οπωσδήποτε, αν λάβει κανείς υπόψη του το συνολικό ποσό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, και αν λάβει υπόψη του ότι η Ελλάδα έχει το πιο εύρωστο οικονομικής άποψης κοινωνικό ταμείο που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από τα 10 που έχει εγκρίνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα από αυτή την άποψη πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την πρίδα του λέοντος, βέβαια όπως είπαμε το 25% προέρχεται από εθνικούς φόρους.
0: Σωστά.
1: Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία όπως γνωρίζετε δεν στηρίζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, μόνο από το κοινωνικό ταμείο μετάβαση, που στηρίζει, αν θέλετε, την κοινωνική του διάσταση, τον κοινωνικό του πυλώνα, αλλά και από άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα έλεγα συγκλίνουν και υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή της πράσινης μετάβασης, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ξεχωρισμού για την Βιομηχανία, ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή προβλέπει χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας, τα οποία θα έχουν χαμηλό ενεργειακό, κλιματικό και ενεργειακό αποτύπωμα. Ο στόχος γενικότερα είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοτυπίου, ενώ παράλληλα θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά εκείνα και τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση.
0: Και είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αρρωγή σε αυτό το σχέδιο και σε αυτόν τον στόχο, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο που πραγματικά θα αλλάξει και το ενεργειακό τοπίο στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κρεμλή, για όλες αυτές τις πληροφορίες και την ανάλυση. Και θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε και πάλι στο Euronet. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος.
3: Το team των απαιτητικών.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση

0: τα άφερες. Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710 252 251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστείας.

0: Μαρκέτο Κέλπιγκας.
1: Electro Team Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκαίρι.

έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Hey, yeah. Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 ώρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 2671.

0: Μπουργκόν με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα, στη Σιτεμπόρων 66, στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: me just come and get me.
1: Radio. Red. 44, go ahead, Roger.
2: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

την Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Θέλω, θες δε.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Κόσμος 96,5.

0: προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό. Της

0: φρέσκος ήχος της πόλης.
1: What time is it, man?

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκο ζει.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

κόσμος. 96,5 κόσμος. 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά για όλη τη διάρκεια.